3 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά. Κόσμος 90.

moins une chance d'être libre. Je suis d'ici, de là-bas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 90.

Ρέτσος. Like 93,6 και 107.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που την νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-055.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Καλημέρα σας.
1: Το έκανε Σακύρα, τώρα το κάνει.
0: Γιατί, θα μπορούσε να είναι.
1: Πώς τη λένε?
0: Άκου, περίμενε. Η Ελιζέ.
1: Η Ελιζέ.
0: Λοιπόν, Ελιζέ.
1: Όχι ρε παιδί, μην τα...
0: Γιατί?
1: Γιατί καταστρέφεις τα τραγούδια. Δηλαδή κάνεις με φωνή Σακύρα τώρα το γαλλικό.
0: Ναι, γιατί,
1: τάδε.
0: Γιατί
1: δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει.
0: Γιατί?
1: Εδώ θέλει πιο... Θέλει λίγο πιο...
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε, το καταλάβατε. Λοιπόν, κάνουμε ενημέρωση εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και την ενημερώνουμε για τις Σακύρες. Για τις Σακύρες και τις τελευταίες
1: ανάλυσεις. Δεν σας είπαμε για τον Τραμπ, δεν σας είπαμε για τον πόλεμο, δεν σας είπαμε για το πετρέλαιο.
0: Ωραία. Θέλετε λοιπόν ενημέρωση. Ωραία. Έδωσε συνέντευξη χθες ο Μητσοτάκης.
1: Και? Τι είπε, τι έβγαλε.
0: Είπε ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Γιατί έχω κουραστεί κι εγώ από αυτό το πράγμα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Είπε το εξής, άμα ήθελα μπορεί να το πω τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ιούλιο ή Αύγουστο. Μέχρι Αύγουστο είναι το συνταγματικό περιθώριο. Αλλά εγώ θα το πάω νωρίτερα, γιατί 1η Ιουλίου μπορεί να το πω τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ιούλιο ή Αύγουστο. Μέχρι Αύγουστο είναι το συνταγματικό περιθώριο. Αλλά εγώ θα το πάω νωρίτερα, γιατί.

0: Έχει πάνω από 3 υφυπουργούς.
1: Και το Πασόκ το είπε αυτό.
0: Αλήθεια. Δεν ξέρω τι. Δεν ήξερα τι είπε. Και επειδή στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ήδη 3 υφυπουργοί, η μία υφυπουργός ορίζεται ως υφυπουργός με τροπολογία, ως υφυπουργός διαχρονική, πώς το λένε, για να είναι μόνιμη υφυπουργός, να υπάρχει μόνιμη θέση υφυπουργού για να υπάρχει συνέχεια, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να περάσει μια περίοδος που να μην έχεις κυβέρνηση, να μην έχεις σχηματισμό κυβέρνησης, να ξέρεις ότι έχεις τουλάχιστον μια σταθερά, η οποία είναι ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, για να...
1: Ρε με τι ασχολείστε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι. Για να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι διάβαζα. Αυτό είναι, ισχύει.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι. Ναι. Τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Α, κοίταξε να δεις. Ναι. Είπε καταρχήν αυτό. Είπε ότι δεχόμουν και δέχομαι εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό.
0: Ναι.
1: Το συζητάγαμε όλοι, αλλά ο ίδιος δεν το είχε πει.
0: Ναι.
1: Ότι του λένε άντε κάτε ρε παιδί μου, αλλά εκείνος επιμένει για άνοιξη του 27. Κοίταξε, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Δηλαδή είπε ότι για δεύτερη φορά τον δέχθηκε η παράταξη στις τάξεις της.
0: Ναι.
1: Τον έγινε και πρωθυπουργός και δεν πιστεύω.
0: Άλλο ένα πράγμα πρέπει να. Ναι.
1: Ναι. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι για να πληγώσει αυτή την παράταξη για δεύτερη φορά. Μα. Γιατί την έχει πληγώσει ήδη μία.
0: Ναι, που είχε φύγει τότε και έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Του πατέρα Μητσοτάκη.
1: Ναι. Και ξαναδείς τώρα.
0: Με την που δημιουργήσει την πολιτική άνοιξη που σας λέγαμε πριν.
1: Άκου τι θυμώσανε κάποιοι.
0: Έβγαινε στις ευρωεκλογές με 8,6. Ναι.
1: Άκου τι θυμώτουσαν. Παλί, εγώ δεν τα ξέρω από αυτά. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
0: Ναι.
1: Το 93.
0: Ναι.
1: Όταν έκανε την πολιτική άνοιξη. Το 93.
0: Ναι.
1: Μπήκε στη Βουλή, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και λένε, ας πούμε, ότι αυτοί που. Ότι μπαίνοντας στη Βουλή μετά, με έναν τρόπο βοήθησε να μείνει στην εξουσία το Πασόκ στο 2004. Γιατί οι ψήφοι της πολιτικής άνοιξης και του Πασόκ, ναι, είχαν αθρηστεί για να βγει πρόεδρος ο Στεφανόπουλος.
0: Ναι.
1: Κωστής Στεφανόπουλος.
0: Ναι.
1: Να παραμείνει πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αν δεν έβγαινε πρόεδρος, είναι όταν εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια βγήκε ο Σιμίτης. Αν είχε διαλυθεί, λένε κάποιοι μου, έτσι μου λέγανε χτες, το 1995 η Βουλή, που δεν θα έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εκλεγόταν η Νέα Δημοκρατία με τον Εύερτ που ήταν μπροστά τότε, γιατί είχε και προβλήματα ο Παπανδρέου τότε. Θυμάσαι το Πασόκ, δεν ήταν στα καλύτερα το 1995.
0: Το 95 μια χαρά ήταν στο Πασόκ. Μια χαρά ήταν το Πασόκ.
1: Τέλος πάντων, δεν θα έβγαινε. Ναι. Λένε. Τέλος πάντων.
0: Καλά, έτσι θεωρούν. Μπορεί έτσι να τους βολεύει να θυμούνται. Τέλος πάντων, τι θα γινόταν εάν και εφόσον και το ένα και το άλλο και το παράλληλο.
1: Αυτή είναι η ιστορία
0: όμως. Για το Σαμαρά, έχεις να πεις πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να είχε κλείσει νωρίτερα την αξιολόγηση, ήταν μια διαφορά λίγων εκατομμυρίων, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να κλείσει και να μην εκβιάσει να πάμε σε άλλες εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός και λένε τέτοια από την τότε αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει, ρε παιδί μου, αλλά έχει σημασία,
1: ναι.
0: Αυτό έχει σημασία, γιατί βλέπετε διαρκώς και σε πρωτοσέλιδα και σε αναλύσεις και σε αυτό τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη. Πήγε προσωπικές.
1: Αυτή
0: την έχουμε πει από την εκπομπή. Ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
1: Α, καλά είναι αυτό.
0: Δηλαδή, όσοι είναι πούροι Σαμαρικοί, ας πούμε, δεν είναι Δημοκράτες, Σαμαρικοί, έχουν ήδη και στις τελευταίες εκλογές δεν ψηφίσανε. Ψηφίσανε άλλα πράγματα. Αυτή την εικόνα και εκτίμηση έχω και σε ένα βαθμό και πληροφόρηση από κάποιους έτσι πούρους που λένε Σαμαρικούς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κόψει, αν θα κόψει ένα πολύ μικρό ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Θα μαζέψει ενδεχομένως από άλλα κόμματα που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και από εκεί ενδεχομένως να κόψει κτλ. Αν εγώ εξακολουθώ και κρατάω μία επιφύλαξη για το αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
1: Θα κάνει.
0: Ξέρω και εγώ διαβάζω τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο, όλα τα διαβάζω. Απλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου κρατάω και μία επιφύλαξη. Εγώ πήγα, το πάραξε μια δικιά μου.
1: Καλά κάνεις, Διονύση μου, εσύ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνεις.
0: Αυτό που εμένα μου έμεινε από τη συνέντευξη, από όσο διάβασα, είναι αυτή η παρομοίωση. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα social media και

0: μείνει, θα παίξει.
1: Ναι, ναι, σου λέει, αν σου πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι, εμένα.
1: Ναι. Θα μπορείς να οδηγήσεις άλλο αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Όχι. Οι πολίτες, λέει, του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα για τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα και θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, αυτή την παρομοίωση χρησιμοποίησε,
1: ναι,
0: και αυτή ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ μένω και σε άλλο ένα πράγμα.
1: Τι πράγμα μένει?
0: Το οποίο για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί το βλέπω να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.
1: Τι?
0: Τον ρωτήθηκε εάν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στις εκλογές. Και είπε, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα γίνονται. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Και θύμισε το παράδειγμα ότι, για παράδειγμα, πριν την δεύτερη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, ξεφύτρωσαν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι εκ των οποίων όχι με έδρα την Ελλάδα, γιατί φαίνεται που είναι η έδρα, με έδρα χώρες του εξωτερικού, οι οποίες δημιουργούσαν ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας το ορίζει διαφορετικά ποιο ήταν το κλίμα που δημιουργούσαν. Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, είναι πολύ πρόσφατα άλλωστε, και ο καθένας τα αξιολογεί διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω ότι τι εννοεί, ότι υπάρχουν διάφορα bots από διάφορες χώρες ή και δυνάμεις, οι οποίες κάνουν δουλίτσα για να, είτε για να διασπείρουν fake news, είτε για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε για να φανεί ότι δημιουργείται κάποιο ρεύμα χωρίς την ουσία να δημιουργείται κτλ. Κτλ. Αυτό για μένα έχει μία σημασία. Για, το λέω γιατί είδαμε πρόσφατα ανάλογες ενέργειες, για παράδειγμα, στις εκλογές της Ουγγαρίας, ή στις πέσαν στο κενό, στις εκλογές στην Μολδαβία, πέσαν στο κενό, στις εκλογές στην Αρμενία. Τα έχουμε δει αυτά, θέλω να πω. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, σε σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να πέσουν και αυτές στο κενό.
1: Ναι.
0: Τόσο απλό.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Μαριτίνα και πάλι, που λέει ότι αν τις φέρει νωρίτερα τις εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Άμα τις φέρει λίγο νωρίτερα για να έχουμε δύο διπλές εκλογές, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Μπορεί και όχι.
1: Εγώ για Μάρτιο το βλέπω.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Για Μάρτιο
0: το βλέπω.
1: Για να βγει ο χρόνος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για να βγει ο χρόνος, για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Γιατί επειδή ρωτήθηκε και για το θέμα αυτό, είπε ότι για μένα σημασία έχει τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό και δεν το θεωρεί τώρα. Δεν το λέει τώρα. Το λέει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είχε πει ποτέ του ότι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Άλλωστε δεν υπάρχει και διάθεση από κανέναν.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, διάθεση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω άλλα πράγματα.
0: Πάντως το ότι έχουμε μπει με τα μπούνια σε προεκλογική περίοδο είναι περισσότερο από οφθαλμοφανές. Ας πούμε, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Τζάμπα τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι αρχίσαμε είτε παροχές, είτε υποσχέσεις, είτε εξαγγελίες, είτε και ενταγμένες μέσα σε ένα πρόγραμμα ενδεχομένως ή όχι. Φαίνεται από το αρχίζουν όλοι να πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους. Διάβαζα, ας πούμε, το πρόγραμμα ότι θα είναι σε μια εκδήλωση κάπου ο Δίνα αρχηγός, ο Τάδε αρχηγός θα πάει εκεί.
1: Πολύ πειραία έχουν πιάσει.
0: Αρχίζουν τώρα οι εμφανίσεις και τα λοιπά. Σε πρώτη φάση σε κλειστούς χώρους, σε κλειστές συγκεντρώσεις, πιο ελεγχόμενες. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να επεκτείνονται. Αυτό όλο δείχνει ότι οι ιονοί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό. Ιονοί, μ' αρέσει.
1: Μία από τις εικόνες της θεσινής ημέρας για μένα ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου τώρα, γύρνα το χρόνο πίσω.
0: Ναι.
1: Πάμε, ας πούμε, στο 2015-16.
0: Ναι,
1: και σου λένε ότι μία μέρα θα είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup και θα έχει καλεσμένο το Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Θα το πείτε, θα είσαι πελός, που λένε και στην Κύπρο.
0: Τι είσαι?
1: Πελός.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, το τρελό.
0: Και γιατί το λέμε έτσι να, το, να περνάει πιο εύκολα από το εσουρού.
1: Το λέμε για τρελό.
0: Είσαι τρελό. Ναι,
1: γιατί το τρελό δεν ναι. κόβεται από το εσουρού. Αν μα το λέγανε τότε θα το πίστευε, δεν το πίστευε.
0: Όχι, δεν το πίστευε.
1: Θα λέγε για όνομα του Θεού τώρα, τι είναι αυτά που μου λε, α πούμε.
0: Δεν αυτό μόνο. Χθε προέδρευσε σε μια συνεδρία του ESM, του οργανισμού δηλαδή αυτού που έχει φτιαχτεί για την κρίση.
1: Έτσι,
0: που είχε φτιαχτεί για την κρίση και υποτίθεται ότι είναι αυτό που διαφεντεύει τι επιδοτήσει ή που πηγαίνουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από το τραπεζικό σύστημα όλη τη Ευρώπη. Είναι δηλαδή, χθε ήταν ο κύριο Πιερακάκη, ο οποίο άμα ήθελε έλεγε α, σε αυτήν κόβουμε τη χρηματοδότηση.
1: Ναι, ναι, φαντάζεσαι. Ναι, βέβαια.
0: Ο Έλληνα υπουργό οικονομικών.
1: Ναι,
0: οικονομία.
1: Η χρηματοδότηση κόβεται για πάρα πολλού λόγου πια.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Περισσότερου. Όχι στον κόσμο το λέω, στου αγαπημένου φίλου μα, γιατί α πούμε για παράδειγμα, κράτο δικαίου.
0: Ναι.
1: Πούμε. Έτσι και έχει η Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία κόπηκαν κονδύλια για παραβίαση του κανόνα του κράτου δικαίου. Που έχουν τεθεί των προδιαγραφών. Που έχουν τεθεί από την Κομισιόν. Τέλος πάντων, γυρνάει λοιπόν ο Γιούγκερ χθες, κοιτάει το Πιερακάκη και λέει: κανείς δεν θα το πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών θα ήταν στο τιμόνι του Eurogroup. Το είπε και ο ίδιος δηλαδή ο Γιούνκερ αυτό το πράγμα. Τον κάλεσε για να τον τιμήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το Γιούνκερ.
0: Εντάξει. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Που κάθε μέρα περνάει πολύ ωραία με την παρέα μας.
1: Αλήθεια.
0: Χαιρόμαστε.
1: Μπράβο,
0: καλημέρα
1: μπράβο.
0: Και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Μπράβο.
0: Που μας παρακαλάει να μην σπαταλάμε τον ραδιοφωνικό χρόνο σε αυτονόητες ειδήσεις όπως εκείνη στην Αθήνα. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Που... στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται. Δεν κινούνται και τα 6 εκατομμύρια εκείνη την ώρα. Αλλά να ξέρουν ότι είναι κλειστά και τι δεν κλειστά.
1: Πείτε μου εμένα σε ποια πόλη θέλετε να σα λέω την κίνηση και θα σα τη λέω.
0: Θα σα λέμε.
1: Εμείς,
0: ναι.
1: Αμέ. Αλλά έτσι βοηθάμε του φιλανθρώπου μα.
0: Δεν είχαμε πάει μια μέρα και είχαμε πει την κίνηση στο Μεσολόγγι τότε που γινόταν κάτι και δηλώσει εκεί για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Και ήταν μηδέν η κίνηση, για παράδειγμα. Δεν την είχαμε πει.
1: Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επιλέξτε, τι θέλετε, να σας λέω την κίνηση ή να κάνω τη Σακύρα.
0: Λοιπόν,
1: την κίνηση.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, μπορώ να δεχτώ τα πάντα στους αρχηγούς κομμάτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα υπάρχουν άτομα που πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν είναι.
0: Ο καθένας το βλέπει από την οπτική του γωνία και με βάση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Με βάση το δικό του κώδικα αξιών, ρε παιδί μου, και την αυτήν. Και κυρίως και τα βιώματά του την περίοδο εκείνη. Κάποιοι εκείνη την περίοδο μπορεί να ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Για τους δικούς τους λόγους. Ποιος ξέρει γιατί. Αλλά
1: βλέπουμε όλοι τα πράγματα από το ίδιο πρίσμα.
0: Ναι, αυτό δεν τα βλέπουμε από το ίδιο πρίσμα. Ο κύριος Διονύσης, ας πούμε, λέει. Δεν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο ο κύριος, επειδή είπε ότι κουράστηκε να το ρωτάνε για τις εκλογές. Δεν κουράστηκε από τις ορούς των νεκρών μεταναστών, τη Γάζα, τα βασανιστήρια του Ισραηλινού Απαρτχάιντ, τους βαθμούς Ισραηλινές φυλακές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο το μακρινάρι που είναι σχεδόν πανομοιότυπο κάθε μέρα και επαναλαμβάνεται από τον κύριο Διονύση. Αυτά. Αλλά δεν ρωτήθηκε, λέει, για αυτά
1: τι
0: για να απαντήσει όπως έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Γιατί τι να απαντήσει.
0: Έπρεπε να...
1: Τι έπρεπε να ρωτηθεί.
0: Αυτό έπρεπε.
1: Κυβερνάει τη Γάζα, μήπως.
0: Ας ρωτιόταν και ας απαντούσε. Και τα 6 εκατομμύρια έχουν ναύει και ξέρουν να βρίσκουν σταθμούς στο Viber, λέει ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγου. Άρα να μην λέμε την κίνηση, λέει ο κύριος Αντώνης. Δεν πειράζει, κύριε Αντώνη, εμείς θα τη λέμε. Εκείνη την ώρα εσείς να βάζετε ναύη ή να βάζετε άλλο πράγμα. Να ακούτε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ναύη.
0: Navigator, παιδί μου.
1: Navigator.
0: Ναύη. Το λέει η συντομογραφία γιατί το αυτό.
1: Ναύη.
0: Έτσι το γράφει.
1: Μπορεί να μην έχουν όλοι ναύη.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτούς δεν πρέπει να τους βοηθήσει.
0: Λέει ότι όλοι έχουν. Γιατί όλοι έχουν κινητά. Και στα κινητά έχουν όλοι ναύη.
1: Το πρωί που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, κάτι μου λέει για τον Καμένο.
0: Τι σου έλεγα. Ότι μου κάνει εντύπωση που καλούν τον Καμένο να.
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση.
1: Θεωρείς ότι. Ότι είναι.
0: Όχι, έχει πει ο ίδιος ότι έχει κλείσει την πολιτική του καριέρα, την πολιτική του δραστηριότητα κτλ. Όχι, έχει πει μόνο ότι αν κάνει κόμμα Σαμαράς θα κάνει κι αυτός. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τι.
1: Γιατί, συγγνώμη, είναι ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Σωστά, κυβερνούσε κιόλας.
1: Κυβερνούσε, συγγνώμη, συγκυβερνούσε.
0: Συγκυβερνούσε.
1: Με ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος το οποίο επέστρεψε.
0: Μα επέστρεψε αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχε αποσυρθεί, ρε παιδί μου. Δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
1: Ο Τσίπρας, μάνα μου, επέστρεψε. Ο
0: κύριος
1: Τσίπρας.
0: Ναι, για τον κύριο Καμένο, πάντως, εγώ θυμάμαι ότι σχεδόν. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ήταν υπερδραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει κόψει. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα κοινά. Σπανίως δηλαδή, αραιά και πού.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Μήπως μάθατε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δίνει 80% στους Μητροπολίτες? Δεν το μάθαμε αυτό και δεν
1: Όχι, ρωτήθηκε γι' αυτό.
0: Τι, και τι απάντησε? Εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα. Για πες, τι απάντησε?
1: Είπε ότι οι Μητροπολίτες είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν την Εκκλησία και δεν μπορούσαν να ανεχτώ να παίρνουν μικρότερο μισθό από ένα μουφτή.
0: Ναι, αλλά εγώ το έθεσα χθες ως ερώτημα αυτό το πράγμα και είπα ότι οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι 100 και οι μουφτίδες είναι μέχρι ένα όρο ηλικίας, ενώ οι Μητροπολίτες είναι εφόρου ζωής. Ναι, όχι, δεν λέω να μου απαντήσεις.
1: Ναι,
0: απλά θέτω αυτό το θέμα που θέτουν και διάφοροι από τους φίλους ακροατές. Αυτό. Οπότε οικονομικά δηλαδή δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, είναι άλλο πράγμα.
1: Όταν λοιπόν την επόμενη φορά θα καθίσει να σας συζητήσει κάποια κυβέρνηση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και θα βγείτε να διαδηλώσετε στους δρόμους.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: άλλο είναι αυτό.
1: Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, οι ιερείς είναι δημοσιοπάλληλοι.
0: Ναι.
1: Και πληρώνονται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
0: Φυσικά,
1: και κάποιοι να κάνουν το προγραμματάκι του για το Σαββατοκύριακο και θέλουν να πάνε για μπάνιο, αλλά διστάζουν γιατί τους λέει και άμα βρέχει, τι θα κάνω. Και δεν κάνει να μπω στη θάλασσα άμα ρίχνει κεραυνούς.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Η Όλγα η Παπαυγούλη, η
0: μετεωρολόγος και φίλη μας. Πάμε να
1: πολύ,
0: δούμε.
1: Πολύ, πολύ αγαπημένη μας φίλη. Λοιπόν, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο καιρό δεν θα μας θα χαλάσει τόσο πολύ για μπάνιο, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σήμερα όμως θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Έχει βγάλει και έκτακτο έκτακτο δελτίο επιβίωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Έτσι, λοιπόν.
0: Μας λέτε εδώ, γιατί έχει τη σημασία του, μας λέτε λίγο τη διαφορά του έκτακτου επικίνδυνων φαινομένων με το έκτακτου επιδείνωσης, ποια είναι η διαφοροποίηση?
2: Ναι, γενικότερα ότι θα έχουμε όταν να βγάζει έκτακτο επικίνδυνων φαινομένων σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε καλοκαιρία που θα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος της χώρας μας και τα φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλές καταστροφές, δηλαδή θα είναι επικίνδυνα. Τώρα είναι στην πορτοκαλί προειδοποίηση που σημαίνει ότι θα είναι μια σύντομη μεταβολή που κατά τόπους μπορεί να αφήσει και κάποιες έτσι τοπικές πλημμύρες. Όταν λέμε επικίνδυνα όμως φαινόμενα, εννοούμε ακραία φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν, επομένως τώρα όντως υπάρχει επικινδυνότητα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού σήμερα, μια επιδείνωση, η οποία έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στη βόρεια χώρα. Μια οργανωμένη διαταραχή, λοιπόν, ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και επηρεάζει τη χώρα μας. Αυτή η διαταραχή τώρα θα διασχίσει τη χώρα από τα βόρεια με κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μας, μέχρι και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, ισχυρές ρητές ανέμου, τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του μεγάλου ύψους βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά στην κεντρική, βόρεια και ανατολική χώρα. Να δούμε μια γρήγορα και τις περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο. Είναι η Μακεδονία και ιδιαίτερα η Ανατολική Μακεδονία. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το βράδυ, η Χαλκιδική, που μάλιστα και τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου και αναμένεται προς τα νότια τμήματα να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, όπου στη Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο και μάλιστα στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, ειδικά και προς το Πύλιο, θα έχουν συνέχεια μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου, στη στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ σήμερα με τη μετατόπιση αυτής της διαταραχής ανατολικότερα θα επηρεαστεί η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα αυτό το τόξο από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, δηλαδή Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και ίσως το όριο της Ανατολικής Θεσσαλίας θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες το πρωινό του Σαββάτου. Βέβαια μετά με βαθμία εξασθένηση, γιατί όπως είπαμε από το μεσημέρι και έπειτα θα βελτιωθεί ο καιρός. Να πούμε ότι παράλληλα οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Θα ξεκινήσουν από το Βόρειο Ιόνιο, θα φτάνουν 7 μποφόρ και συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.
0: Α, θα φτάσει και 7.
2: Φυσικά και στο Αιγαίο και στα Ανατολικά υπηρετικά. Και επειδή, όπως είπαμε, αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμου, σημαίνει ότι κατά την ώρα εκδήλωση των καταιγίδων έχουμε πολύ απότομους ενισχυμένους ανέμους. Λοιπόν, η θερμοκρασία της σημειώσει μια μικρή πτώση, αλλά αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Θα είναι λίγη, δηλαδή 27 με 30 στα κεντρικά και στα βόρεια και στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 34. Πάμε να πούμε και για την Αττική, καθώς έχει σημασία και η σημερινή ημέρα. Γιατί μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά και η Αττική θα δέχτει μπόρες και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν στην Αττική σήμερα η μέρα ξεκίνησε με γενικά έχριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Μετά θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο και θα επεκτείνονται σήμερα σε αρκετό μέρος του νομού, με τεντενότερα όμως και πάλι να αναμένονται στα δυτικά και στα βόρεια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες να έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Όχι, να είμαστε ενημερωμένοι. Πάρα πολύ ωραία που είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε τι μας έρχεται, τι περιμένουμε.
2: Το χαρμόσυνο νόμος είναι ότι μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου θα μπει και το βόρειο ρεύμα, θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια και την Κυριακή θα είναι μια χαρά Θεού για όσους θέλουν να πάνε για μπάνιο. Ήδη δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου μπορούν. Απλά το Σάββατο θα έχουμε πολύ ενισχυμένο το μελιζένι στο Αιγαίο. Που θα φάνει και εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Παπαγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
3: Earth News Radio.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερώνει υπογραφές ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε πάλι και επανέρχεται ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα και λέει: ειδικά ο Μητσοτάκης θα συζητήσει διαχωρισμό εκκλησίας κράτους αύριο το πρωί και όλα. Απλά θα πάρει την άδεια του Ιερώνυμου πρώτα. Θυμηθείτε πότε σταμάτησε την απεργία πείνας ο Πάνος Όρτζης. Συγγνώμη, αλλά έχουν κυβερνήσει και άλλα κόμματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι τάχθηκε ποτέ υπέρ του διαχωρισμού πώς το λένε, πολιτείας και κράτους και εκκλησίας.
1: Πάλι που διακήρυταν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας είχαν πολύ καλές σχέσεις.
0: Όχι, θυμάμαι πολύ απλά ο Περιού, ο λόγος, επειδή μιλάγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος επί συγκυβέρνηση είχε πει ότι αν μου ζητήσει ο Ιερώνυμος, ρίχνουν την κυβέρνηση. Και λίγο μετά έφυγε ο Υπουργός Παιδείας. Δεν έφυγε ο κύριος Ιερώνυμος, έφυγε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, αν θυμάμαι καλά. Που είχε γίνει και ένας καυγάς με το τι θα έχουν τα βιβλία, τα σχολικά ή δεν θα έχουν τα σχολικά βιβλία. Αν θα έχουν μέσα τη συνεφούλα ή δεν θα έχουν τη συνεφούλα. Και διάφορα τέτοια πράγματα θυμάμαι, γιατί εντάξει, έχω λίγο μνήμη τέτοια.
1: Ή κυβέρνησε και άλλα.
0: Και άλλα κόμματα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Έτσι. Θα ήταν πολύ εύκολο για να το κάνουν. Δεν είναι τίποτα. Να, ένας νόμος και ένα άρθρο. Εδώ, αλλά και άλλα γίνανε με ένα νόμο και για έναν άρθρο. Π.χ. ο Έμφυα. Εδώ είναι.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, στη Σαντορίνη. Ναι. Να είστε καλά. Μας λέει ένας φίλος. Ο Χρήστος. Ο κύριος Χρήστος. Που λέει: εμένα μου άρεσε που ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχουμε 4% ανάπτυξη για τους πλούσιους. Ενώ οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε με 500 ευρώ το μήνα, δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες. Και αυτό μέσα είναι και είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα, μια διαφορετική συζήτηση.
1: Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν,
0: περίεργα τα πράγματα.
1: Τώρα, πόσο περίεργα τα πράγματα είναι.
0: Για
1: να πούμε κάτι τίποτα σοβαρό, γιατί πολύ το ελαφρύναμε. Λοιπόν, η Kim Kardashian τα έχει με τον Lewis Hamilton. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε αναγκάζεται και πηγαίνει σε αγώνες Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει από αυτά όμως.
0: Γιατί να ξέρει.
1: Ναι, δεν ξέρει. Προσπαθεί να μάθει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον στο προηγούμενο τέτοιο αγώνα βγήκε δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Το πανηγυρίζει και ο δεύτερος τον βγαίνει δεύτερος.
0: Ναι, δεν το πανηγυρίζει. Ανεβαίνει στο βάθρο.
1: Ανοίγει τη σαμπάνια,
0: ναι,
1: και την κάνει λούτσα. Έξαλλη η Kim Kardashian. Γιατί με βρέχει.
0: Χαλάει τρέσα.
1: Γιατί με βρέχει αυτός με σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι της, αν δεν ξέρω αν το είδες, πήγανε με ομπρέλες για να την προστατεύσουν. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Έξαλλη λοιπόν που ήταν βρεγμένη, προχωράει. Και πήγε παιδιά εκεί που έχουν την πετσέτα για τον νικητή. Έχουν ένα σημείο που είναι η πετσέτα για τον νικητή. Γιατί υδρώνουν μέσα στα. Οι άνθρωποι αυτοί που οδηγούν.
0: Πώς να μην.
1: Δεν φοράνε πράγματα κλπ. Και είχαν την πετσέτα του νικητή, πήρε και σκουπίστηκε. Μείναν όλοι παγωτά. Παγωτά μείναν.
0: Ναι. Αυτά παιδιά είναι στοιχειώδη, αλλά για κάποιον που ξέρει από φόρμουλα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λες για φόρμουλα.
1: Δύο πράγματα.
0: Τώρα που λες για φόρμουλα, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν μία διπλή φωτογραφία. Από την μία ήταν ένας από προηγούμενα σιρκουή που είχε βγει νικητής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους, ο Σένα, κάποιος, εν πάση περιπτώσει από αυτούς, ή όχι, παλιότερος από το Σένα, ο οποίος ήταν, μόλις είχε κερδίσει,
1: ναι,
0: είχε βγάλει το κράνος, είχε ανάψει, πολύ πριν ρε παιδί μου, είχε ανάψει τσιγάρο,
1: ναι, ναι,
0: είχε στο χέρι την σαμπάνια και πήγαινε στο δρόμο σαν να είναι... Στον δρόμο, μέσα στο. Εκεί που γίνεται ο αγώνα, σε πάση περιπτώσει, σαν να είναι ένα απλό άνθρωπο. Απλά αυτό ο τύπο είχε μόλι κερδίσει η Φόρμουλα 1. Και είχε δίπλα τη φωτογραφία του Χάμιλτον, ο οποίο ήταν με συκλαμμένο κοστούμάκι, με γούνα στου ώμου, με διπλό γυαλί ηλίου και με κοτσιδάκια στα μαλλιά κτλ. Και έλεγες πως έχει αλλάξει, ας πούμε. Ναι, είναι κοκέτης. Ένας μπορείς να το πει κακόγουστος. Αλλά μπας
1: όχι, ρε Διονύση, το αρέσει να την είναι έτσι. Αν πες αρέσει τον Μπρουτάλ, ήταν τον Μπρουτάλ εκείνο τότε που καπνίζανε.
0: Ήταν άλλες εποχές. Ναι, αλλά είναι δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αλλαγή των εποχών. Αυτό το πράγμα.
1: Απόλυτα συμφωνώ. Πώς το λένε, οι αθλητές είναι και πρότυπα, γιατί και οι οδηγοί αθλητές είναι. Πρέπει να έχουν φυσική κατάσταση άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έβλεπες, ας πούμε, παλιότερα ποδοσφαιριστές με την τσιγαρούμπα στο στόμα. Μην πας πολύ μακριά, προχτές συζητούσαμε. Ο Σόκρατες κάπνιζε, έπινε, γυναίκες και τα λοιπά.
0: Παιδί μου, αυτός που εγώ θεωρώ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever, ας πούμε, ο Κρόιφ, κάπνιζε. στα αποδυτήρια και κάπνιζε.
1: Καλά, όχι τώρα δεν κάπνιζε.
0: Στο ημίχρονο. Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, προσπαθείς να διατηρήσεις μια εικόνα, ένα πρότυπο. Τώρα σε πείραξε ένα που φοράει κοστούμάκι και γούνα.
0: Εμένα, όχι, δεν με πείραξε τίποτα. Εγώ απλά λέω ότι είναι δύο φωτογραφίες που είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, η μία από την άλλη ήτανε, δεν ήταν απλά μία διαφορετική γενιά. Ναι. Ήτανε αιώνες διαφορά, ναι, ρε παιδί, ναι, μου. Ναι, ναι. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: ο φίλος πριν του είπε ότι τον πειράζει ο Τσίπρας. Το ότι μας κυβερνούν αυτοί που μας χρέωσαν τη χώρα το 2004 την περίοδο δεν τον πειράζει. Το, λέει. Λέει. Άμα, είναι η δική του γνώμη. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο λέει επίσης ο κύριος Σταύρος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επόμενο, ο κύριος Σταύρος.
1: Τι?
0: Την έχω δει τη φωτογραφία αυτή. Λέει: ο παλιός οδηγός της Φόρμουλα 1 ήταν ένας αντίπαλος του Νίκη Λάουντα τότε που μεσουρανούσε. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Αυτό. Για τη φωτογραφία στην οποία αναφερόμουν. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα κύριε Παύλο. Ξέρετε. Ξέρετε τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Είναι λέει, πολύ αυξημένες οι τιμές στα γήπεδα. Πανάκριβες στο Μουντιάλ. Πολύ, πολλά λεφτά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις πανάκριβα και το εισιτήριο, γιατί πολλές από τα εισιτήρια βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δηλαδή είναι...
0: Αυτό μας έλεγε ένας γνωστός που εγώ δεν το ξέρα. Ναι, ναι. Ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές.
1: Μπαίνω να αγοράσω εισιτήριο, ναι, στην πάνω-πάνω κερκίδα των 80 αγώνα, δολαρίων, ναι, ας πούμε.
0: Ότι δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, σαν πληστηριασμός. Δηλαδή, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ανάλογα με τη ζήτηση που έχει ένας αγώνας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί σήμερα. Ναι, ξεκινάς εσύ να κάνεις ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου για να πας στο Μουντιάλ να δεις έναν αγώνα και μπορεί να μην μπεις. Θα πληρώσεις που θα πληρώσεις τα εισιτήρια τα οποία είναι πανάκριβα. Για να φτάσεις, ναι, στην Αμερική, ναι, ναι, ναι, ή στο Μεξικό ή στον Καναδά. Και δεν θα έχεις και την ανασφάλεια, θα βρω εισιτήριο ή δεν θα βρω.
1: Ναι, τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Μυστήρια πράγματα.
1: Πάντως η μπύρα λέει έχει γύρω στα 20 δολάρια.
0: Η μπύρα.
1: Ναι, μια μπύρα.
0: Μια μπύρα. Τι, γιατί.
1: Ποτήρι.
0: Α, ποτήρι.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό σου δίνουν ένα δίθεν ποτήρι το οποίο είναι ένα τρύπατο.
1: Όχι, δηλαδή
0: πίνεις τρεις ώρες.
1: Στο γήπεδο είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα μεγάλα.
0: Αυτά, τα μια χρήση.
1: Ναι, αλλά 20 ευρώ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Δολάρια τώρα.
0: Είναι πολύ. Έτσι,
1: δολάρια,
0: παιδιά, είναι πολύ.
1: Λοιπόν, πρέτσελ, θες να βάζει ένα πρέτσελ.
0: Ναι.
1: Λες, αχ, να χανα. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Αχ, να χανα πρέτσελ, ας πούμε. Έχει 14 δολάρια.
0: Στη. Θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι. Μεγάλος με πρέτσελ στο Λιβάδι.
0: Όχι, όχι, στο Λιβάδι δεν είχαμε πρέτσελ. Αλλά στην Γερμανία. Στη Γερμανία με τα πρέτσελ κάνουν κάτι σαντουιτσάρες.
1: Ναι, και στη Νέα Υόρκη.
0: Κάτι σαντουιτσάρες με πρέτσελ. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι πρέτσελ είναι ή αυτά που είναι. Τα παίρνουμε και τα τρώμε σαν popcorn, ας πούμε, βλέποντας τον αγώνα. Ή πρέτσελ είναι αυτά που έχουν 2-3 φούρνοι, ξέρω εγώ, 10 φούρνοι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην Γερμανία είναι αλλιώς τα πρέτσελ. Πες, Άλεξ. Ναι.
1: Τα τσούρος.
0: Ναι.
1: Ωραία τα τσούρος.
0: Ωραία και τα τσούρος.
1: Ναι. Άμα πας στο Μεξικό θα φας τσούρος.
0: Δεν θα φας.
1: Έχουν 11 ευρώ.
0: Τα τσούρος τρώγονται μόνο φρέσκα, έτσι. Μετά λαστιχιάζουν. Να το ξέρετε.
1: Καλά, ναι, μια χαρά τρώγονται, ναι, και μετά.
0: Όχι, λαστιχιάζουν.
1: Και άμα το βουτήξεις μέσα στη.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Αυτή τη. Να το πω τώρα.
0: Γίνονται σαν λάστιχο, σαν σόλα.
1: Να το πω.
0: Γίνονται μετά.
1: Στην πραλίνα. Στην πραλίνα. Δεν είπα μάρκα. Δεν είπα. Και το μαλλί τσιγριάς 12 ευρώ. 12 ευρώ ένα μαλλί τσιγριάς.
0: Ελάτε ρε παιδιά, τι είναι, σκέτη ζαχαρίτσα είναι το μαλλί τσιγριάς. Άντε να έχεις βάλει και λίγο χρώμα. Δηλαδή, ό,τι τι.
1: Ας πούμε.
0: Τίποτα, εντάξει, τίποτα. Και ύστερα.
1: Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα άρθρα που γράφουν τις τιμές, μπαίνουν οι Ελληναράδες από κάτω και, λέει, και γράφουν σούπερ μάρκετ πριν τον αγώνα και με μια σακούλα. Και εν τω μεταξύ, δεν σε αφήνουν να πάρεις μέσα. Θα πηγαίναμε.
0: Τι θα γίνουν κλέφτες στα γενιάλη που έχουν μέσα τις καντίνες. Καλημέρα στο φίλο μας που κάνει τη διαδρομή Αθήνα Αρχαία Ολυμπία. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει. Πείτε του κυρίου που θέλει την απάντηση ότι ο Τσίπρας σε πούλησε για 99 χρόνια.
1: Αρχίσαμε
0: αυτούς τους διαλόγους.
1: Έχουμε πει σε τέτοιο mood. Έχουμε μπει τώρα.
0: Αν είχε και στο Λιβάδι πρέτσελ, τότε τι να αποβγάζω καπέλο.
1: Παιδιά, γιατί να μην έχει.
0: Λέει ο Σταύρος. Όχι, δεν είχαμε. Άσε, έμαθα χθες, μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος. Έκλεισε. Θυμάστε που σας έλεγα για το φακαλί που έχει ωραία κρέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε ο φακαλί.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, αρέσει.
1: Και τώρα θα πηγαίνουμε μόνο δηλαδή.
0: Στο Παλάς. Στο Παλάς. Που έχει και κρέμα και πουτίνκα.
1: Εντάξει, άμα έχει, ναι, και πουτίνκα.
0: Καταλαβες.
1: Την πουτίνκα δεν με ενδιαφέρει βασικά.
0: Αχ, αυτά είναι τα δράματα. Έχω τόσα χρόνια να πάω και έχουν κλείσει τα ζαχαροαστεία. Αν ήμουν εγώ, δεν θα άφηνα ποτέ το φακαλί να κλείσει.
1: Δεν θα έπρεπε να πάμε να κάνουμε τα γενέθλιά σου τρώτη Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι.
0: Στο Λιβάδι, πες με εμένα.
1: Δεν οργάνωσες τίποτα.
0: Άτιμη δουλειά.
1: άτιμη, ναι, έτσι ρίξα στη δουλειά όλα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοιος είσαι.
0: Με την άχρηστη και καθόλου αστεία ιστορία της Καρδάσιαν, όπως και με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της εκπομπής, είναι σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Βάλτε ένα φίλτρο στις μπούρδες. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα το
0: σκεφτούμε τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο. Τώρα θα το. Ναι,
1: θα το επεξεργαστούμε. Μέσα μας και θα γίνουμε λίγο πιο.
0: Ναι, λίγο πιο.
1: Αν θέλετε να γίνουμε σοβαροφανείς, είναι πολύ εύκολο. Ήθελα να πω.
0: Τι θέλεις να πεις.
1: Ότι είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τίποτα άλλο εμένα. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά.
0: Τώρα είναι η αφετηρία του, όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητάει. Εδώ ματαιώνονται ή αλλάζουν ώρα συνεντεύξεις ή ματαιώνονται, ας πούμε, κάποιες συναντήσεις που έχουν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μαζόξεις που κάνουν, έχουν αρχίσει να κάνουν μαζόξεις τώρα και ακόμα και σε σπίτια και τέτοια. Τώρα ματαιώνονται όλα αυτά ενώψη Μουντιάλ. Είναι και οι ώρες περίεργες τώρα.
1: Περίμενε. Ναι. Πάμε.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ολέ, ολέ, ολέ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Με Σακύρα.
1: Είμαι η Σακύρα και καλημέρα στον Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
3: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, εσύ ξενυχτάς τώρα το βράδυ για να βλέπεις τους αγώνες αυτούς πρωινούς?
3: Τι να κάνεις.
0: Το λέει με ένα καημό. Τι καημός. Έλα, ναι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο το άφησα στο 1-0 το τελευταίο παιχνίδι υπέρ της Τσεχίας και ξύπνησα
0: με 2-1.
3: Με 2-1 υπέρ της Νότιας Κορέας. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, ειδικά άμα είναι και δουλειά, είναι και περίεργα, δηλαδή τελειώσαμε 3 ώρα από την Ερασπορ. Πόσο να δεις πια.
1: Και έχουν προσπαθήσει, νομίζω, οι διοργανωτές τους ευρωπαϊκούς, όταν παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες,
0: να τους βάζουν,
1: προσπαθούν να τους βάζουν όσο γίνεται πιο νορμάλο.
3: Αλλιώς δεν είχε νόημα να διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελλο εκεί. Δηλαδή η αγορά η ευρωπαϊκή ή αν θέλετε η πιο ανατολική από αυτούς, από τη Βόρεια Αμερική εννοώ, πώς θα παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια, και είναι και μεγάλη αγορά και αυτή. Τι? Από την ασιατική μέχρι και την ευρωπαϊκή αγορά είναι μια μεγάλη αγορά, και φυσικά και η αφρικανική αγορά, έτσι. Μιλάμε για τηλεθεάσεις τώρα, δεν μιλάμε για...
1: Βέβαια.
3: Αυτό είναι που παίζει ρόλο, αυτό είναι που κινεί τα νήματα. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε γνωστό, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει αυτό, να πούμε σε ρυθμούς απόλυτους μουντιαλικούς. Λοιπόν, έγινε γνωστό για τη FIFA πόσα χρήματα θα μοιράσει σε αυτούς που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, την παγκόσμια πρωταθλήτρια μάλιστα, πέρα από την αιώνια δόξα και όλα αυτά σε περίπτωση κατάκτησης, να βάζει το δανείο της 43.300.000 ευρώ, τα μεταφράζουμε σε ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλίστ, 26.600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλίστ και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση που θα πάρει κάθε ομάδα για την παρουσία της. Δηλαδή στη χειρότερη θα πάρει κάθε χώρα 9 εκατομμύρια κάθε χώρα. Κάθε ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάθε χώρα θα πάρει αυτά τα ποσά, έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα των πολλών δις, των 43 δις που έχουν επενδυθεί για αυτό το παγκόσμιο κύπελλο από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, να πάω και λίγο στο αγωνιστικό τώρα για να μην σας αναστατώνω με νούμερα πρωί-πρωί. Κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός λοιπόν, ξεκίνησε χθες, Μεξικό, οικοδέσποινα ομάδα εδώ Μεξικό υποδέχθηκε στο...
0: Εντάξει, να παίζεις μπροστά σε 85.000 οπαδούς σου είναι κάτι, έτσι, είναι και κάτι...
3: Τα άκουσαν όμως, γιατί κάποια στιγμή είχαν μείνει με 10 ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής, νίκησε 2-0 το Μεξικό και τα άκουσαν, γιατί ήταν 1-0 υπέρ του Μεξικού, ήταν με 10 παίχτες στη Νότια Αφρική και δεν έκαναν προσπάθεια για να... Δεν ρίσκαν καν οι παίκτες του Μεξικού και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους απαιτητικότατους, παρακαλώ, οπαδούς του Μεξικού που γιούχαραν την ομάδα τους και τους είπαν προχωρήστε. Τελικά έβαλε ακόμα ένα γκόλ το Μεξικό, καθώς η Νότια Κορέα παρουσιάστηκε.
0: Όχι η Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική.
3: Νότια Αφρική, ναι, ναι. Νότια Κορέα έπαιξε μετά.
0: Ναι, τα έχουμε μπλέξει και εμείς. Ναι, ναι. Είναι και, και οι δύο νότιες, καταλαβές.
3: Ναι. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήπειρος διαφορά μόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αγώνα, να πούμε ότι διεξήχθη στο φρελικό στάδιο Αστέκα, εκεί όπου έχουμε γαλουργήσει και έχουν κατακτήσει το τρόπαιο ο μεγάλος Πελέ. Έτσι,
0: ο
3: το 1970 και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το 1986. Στο ίδιο γήπεδο μάλιστα ο Μαραντόνα έχει σημειώσει και τον γκολ του Θεού και τον γκολ του αιώνα, όπως αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε τέλος πάντων, όπως αναδείχθηκε, να το πω σωστά. Το γκολ του Θεού, το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού δεν ήταν του Μαραντόνα, ήταν του Θεού.
0: Ήταν του Θεού, δεν ήταν του Μαραντόνα.
3: Ο ίδιος θυμάμαι τη δήλωσή του που είχε πει ότι έβαλε στο χέρι με το. Πώς αισθάνεσαι που έβαλε στο γκολ με το χέρι, λέει δεν το έβαλα εγώ. Το έβαλε ο Μαραντόνα, λέει και ο Θεός. Εντάξει, οκ. Επί της ουσίας είναι αυτό που έγραψε. Βεβαίως τώρα τέτοιες εποχές δεν θα μετρούσε αυτό το γκολ.
0: Τώρα με τα VAR και με όλες αυτές τις ιστορίες, ναι. Να σου πω, αυτή η μπάλα, τι διαφορετική μπάλα είναι και έχει, λέει, είναι, έχει εκπάνω σένσορες και ξέρω ότι.
3: Η κάθε μπάλα κοστίζει 180 ευρώ με 220 ευρώ η κάθε μπάλα. Θα υπάρχουν, ήδη ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, 20 μπάλες σε κάθε αγώνα. Αυτές οι 20 μπάλες έχουν ένα μικρό τσιπ, ναι. 15 γραμμαρίων βάρους, ναι. Μέσα, το οποίο τροφοδοτεί με 500 πώς το λένε, μεγαχέρτς, ξέρω εγώ πώς τα λένε ακριβώς.
0: Μεγαπίξελ,
3: μεταφέρει 500 πληροφορίες το δευτερόλεπτο στον κεντρικό έλεγχο του ΒΑΡ που βρίσκεται στο Ντάλλας. Εκεί είναι ο κεντρικός έλεγχος του ΒΑΡ και ταυτόχρονα δίνει χιλιάδες πληροφορίες σε κάθε αγώνα για την ενημέρωση και του προπονητικού team με τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, πώς άγγιξαν την μπάλα, πώς εκτέλεσαν την μπάλα, και βοηθάει και το ΒΑΡ και τις τελικές αποφάσεις. Π.χ. στην γραμμή τεχνολογίας που μιλάμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, τα offside και όλα τα σχετικά. Είναι μια μπάλα τελευταίας τεχνολογίας. Κάποιοι παραπορέθηκαν ότι όσο και να την, ενώ είναι φουσκωμένη σωστά με τις διαστάσεις σωστές και, ενώ, και με το βάρος το σωστό, με ρωτήσετε τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς διαστάσεις και όλα αυτά, το μόνο που παράπονο που είχαν κάποιες ομάδες, π.χ. της Νότιας Αφρικής που έπαιξε χθες, αλλά παραπονιά την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ότι δεν μπιστούσαν καλά όπως οι άλλες μπάλες. Μάλιστα, και όλα τα σχετικά.
0: Σκέφτομαι τα παιδάκια που θα θέλουν μια μπάλα σαν του Μουντιάλ, 180 ευρώ δηλαδή. Παλιά τους ξεγέλαγες με ένα τόπι το
3: έτσι, ναι. Τους ξεγελάνε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ένας πατέρας εδώ, φίλος δηλαδή, ακριβώς το ίδιο ρώτησε πόσο έχει, του είπαν την τιμή σε αυτή, εδώ, σε κατάστημα αυτή του κοριδών, έτσι.
0: Και λέει ας καλύτερα να σου πάρω ποδήλατο,
3: κάτι πιο καλό,
0: ηλεκτρικό πατίνι,
1: κάτι παρεμφερές.
3: Ναι, κάτι παρεμφερές και το δεις ακριβώς την ίδια μπάρα. Αυτή είναι η ίδια, δεν είναι η ίδια, αυτή κάνει 30 ευρώ. Είναι τέλεια, τους λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους εσβέρωσε ο Βασιλίκος, κάνει το κέφι του.
0: Να σου πω τι αγώνες έχουμε σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα τι αγώνες έχουμε. Καταρχάς έχουμε παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι. Prime time πάλι, σε έφτιαξα. Ναι. Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε πολύ αγωνία οι Καναδοί. Όχι ότι θα σκάσουν κιόλας, γιατί ξέρεις είναι και λίγο.
0: Εντάξει, αυτή είναι του χόκκι τώρα, ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Είναι του χόκκι πάρα πολύ και του μπάσκετ με του Τορόντο Ράπτορς που έχουν πάρει και πρωτάθλημα. Οπότε ξέρεις, όχι, δεν ενδιαφέρονται. Δεν είναι απλά. Ναι. Δεν σκάνε. Και υπάρχουν, είναι και sold out το παιχνίδι, έτσι. Όμως υπάρχει sold out και μην εντυπωσιαστείτε αν τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι στο γήπεδο θα δείτε πάρα πολλούς Βοσνίους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη έτσι, κοινότητα Βοσνίων στον Καναδά γενικά και όχι μόνο στο Τορόντο, και αναμένονται να κάνουν έτσι μια έντονη παρουσία, να υπάρχει μια έντονη παρουσία.
1: Ωρας είχαμε περάσει εμείς και θα σου έλεγα εγώ τι Έλληνες θα βλέπω στο γήπεδο.
3: Ναι. Ξέρεις, δεν θα κοιμόμασταν τότε.
1: Ναι, καθόλου. Το ξέρω.
3: Θα ήταν ακόμη. Εντάξει, χαλάλη βέβαια να πει
1: ναι.
3: Η εθνική ομάδα.
1: Γιατί μας έχει λείψει αυτό το πράγμα. Ναι,
3: δηλαδή είναι από το 2014. Έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια και να μην θα περάσουν και άλλα χρόνια. Για να δούμε, να πω μόνο το επόμενο παγκόσμιο κύπελο είναι και βατό έτσι, και προσβάσιμο για τους Έλληνες. Ιδιαίτερα καθώς θα γίνει στην Πορτογαλία.
1: Ας φροντίσουμε όμως. Ναι.
3: Θυμίζω το 2004 τι είχε γίνει εκεί.
1: Εντάξει.
3: Και παράλληλα με το Μαρόκο και την Ισπανία είναι τρεις οι διοργανώτριες χώρες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ, όπως ενημέρωσαν, ενδέχεται να διεξαχθούν και κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο 1930-2030, στα γήπεδα της Ουρουγουάης που είχε διοργανώσει το πρώτο Παγκοσμίο Κύπελλο, της Αργεντινής και της άλλης μιας χώρας που θα γίνει εκεί πέρα, μόνο έτσι για να τονώσουν, έτσι για να κάνουν συμβολικά την κίνηση για τα 100 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε δύο υπήρους ταυτόχρονα παγκόσμιο κύπελο και κάποιοι αγώνες και σε συνολικά 6 χώρες.
0: Μπερδέματα είναι αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπερδέματα είναι αυτά.
3: Μπερδέματα, όντως. Είχαμε τελετή έναρξη, θα πούμε, για τη Σακύρα, βεβαίως. Θα το επαναλάβω μόνο για τη Σακύρα.
0: Ναι.
3: Σωστός και αντικειμενικός με το πάθος που έχω για το ποδόσφαιρο. Έτσι. 83.000 άνθρωποι πραγματικά την αποθέασαν. Η κοπέλα είναι.
1: Το κορίτσι είναι ταλέντο.
3: Είναι πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, ο πρώτος παίχτης που σημείωσε γκολ στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο Χουλιάν Κιμιώνες. Ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού στα 9 λεπτό έβαλε τον γκολ.
0: Από τραγικό λάθος των Νοτιοαφρικάνων που χάσαν την μπάλα, κάναν πασούλες στην άμυνα, ας πούμε, θέλανε να κάνουν στη μικρή τους περιοχή. Πασούλες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
3: Εγώ νόμιζα ότι κοιμόσουν.
0: Όχι, ρε, τότε. Το πρώτο ημίχρονο τότε. Μετά με πήρε να νούλια.
3: Έγειρε το κορμί.
0: Αυτό. Ήταν πολύ πριν το πνεύμα πολύ πρόθυμο, το σώμα όμως δεν ακολουθούσε.
3: Και οι πρώτοι ενωδόθηκαν και τρεις κόκκινες κάρτες.
0: Αυτό.
3: Το πρώτο κόκκινο τη δέχτηκε ένα Νοτιοαφρικανός Σουφέλο Σιτόλε, που έγινε πραγματικά χαμός με τον διαιτητή. Δεν το κράτησα το όνομά του ούτε το.
0: Το Βραζιλιάνο, ναι.
3: Το Βραζιλιάνο, μπράβο.
0: Που είχε ντουντούκα στο μόνο.
3: Τα αγγλικά του ήταν μάλλον λίγο τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην το έχεις πολύ, αλλά νομίζω ότι μια
1: προετοιμασία πρέπει να έχει κάνει
3: λίγο καλύτερη. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν κάποια στιγμή δεν καταλάβανε και για ποιο λόγο έβγαιναν έξω που μιλούσαν οι διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, και γενικώς χαμός.
0: Και πρέπει να κλείσουμε τώρα.
3: Ναι, πριν κλείσουμε λοιπόν να σας πω ότι σήμερα, μάλλον αύριο αφού αλλάξει η μέρα, στις 4 η ώρα θα έχουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη χωρίς την παρουσία του Τραμπ.
0: Χωρίς, ναι, χωρίς.
3: Ανακοίνωσα ότι δεν θα...
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κρίμα.
0: Έχει να υπογράψει μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχει αυτό το διάλογο τώρα ο κύριο Σταύρο με τον κύριο Αλέξανδρο. Πες του ότι ο Τσίπρας άφησε πλεώνασμα 30 δις. Ακόμα αυτό το θεωρεί ακόμα. Εκεί αυτό θεωρεί και αυτό θέλει
1: καλά
0: να πει.
1: Κουβέντα να γίνεται. Μπράβο, πάμε. Πάμε δυνατά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον από το Σουλάρι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τα λέω λίγο βιαστικά. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία. Λίγη κίνηση. Που λέει οδηγός η Φόρμουλα 1 που ανάφερες πριν, πιθανόν να είναι ο James Hunt που ήταν φανατικός καπνιστής. Δεν αποκλείεται.
1: Μπορεί.
0: Γιώργο μου, δεν αποκλείεται. Δεν θυμάμαι.
1: Ξέρεις, μπορεί να ήταν ο James Hunt, τώρα τον ξέρω.
0: Έχω θέματα εγώ με τα ονόματα. Τι να λέμε τώρα.
1: Θυμάμαι καν. Λοιπόν. Πάμε, Διονυσάκο,
0: που
1: τώρα εμείς.
0: Δεν θα πεις την κίνηση, επειδή σου είπαν δύο ακριβώς να μην πεις
1: για
0: κίνηση.
1: Παρασκευή, για Παρασκευή δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Αυτό.
1: Μόνο στο ποτάμι τα γνωστά σημεία. Σκεφτείτε ότι λίγο πιο πάνω από τα κτέλ, στο ρεύμα ανόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως έχει γίνει ένα τροχαίο και στο Νέο Κόσμο, έβλεπα πριν. Μπράβο. Μπράβο, τι μπράβο. Έχει γίνει ένα τροχαίο, να βρω το δρόμο μου.
0: Μπράβο που θυμήθηκε στο δρόμο.
1: Όχι. Είναι. Στη Λαγουμιτζή.
0: Λαγουμιτζή.
1: Κοντά, κοντά στο σημείο που φτάνει στην Ηλία Ηλίου.
0: Στη συμβολή λοιπόν, της, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί έχει γίνει λοιπόν ένα τροχαίο. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σαν Δευτεροτρίτη, ας πούμε. Δεν είναι σαν Παρασκευή.
0: Θα αλλάξουν όλα γιατί βλέπουν Μουντιάλ και μετά κατάλαβε.
1: Νιστάζουν.
0: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση συνεχίζεται αδιάκοπα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Σπυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, στυλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 Μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Στους δύο βασικούς κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού και για ηθική αυτουργία στον 57χρονο πατέρα. Η οικογένεια του 49χρονου απευθύνει κάλεσμα για ειρηνική παρουσία πολιτών έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου την Δευτέρα 15 Ιουνίου, ζητώντας δικαίωση και απόδοση τιμής στη μνήμη του. Παράλληλα, τονίζει ότι η συγκέντρωση θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας και της παραβατικότητας. Με την κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του Σίφη Βαλιράκη, όπου αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία τους και στο χαρακτήρα του εκλειπώντος. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο Σίφης Βαλιράκης δεν θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του από τυχαίο περιστατικό στη θάλασσα, επισημένοντας την εμπειρία και τη βαθιά του γνώση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την ανησυχία της επειδή δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.30 χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 73 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα. Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων, όπου μηχανικοί, νομικοί και εκπρόσωποι ιδιοκτητών εξέφρασαν σοβαρά παράπονα για τη διαδικασία κτηματογράφησης στην Κρήτη. Οι παρευρισκόμενοι έκαναν λόγο για εκτεταμένα λάθη στις καταχωρήσεις, όπως μετατοπίσεις γεωτεμαχίων και λανθασμένα όρια ιδιοκτησιών, ενώ τόνισαν ότι χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να διασφαλίσουν την περιουσία τους. Παράλληλα, ζητήθηκε παράταση και νομοθετική παρέμβαση με στόχο τη διόρθωση των προβλημάτων, ενώ τονίστηκε ότι η ιδιαιτερότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κρήτη απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Για έκτη φορά συνελήφθη υπεύθυνος επιχείρησης στάθμευσης στο Ελαφωνήσι Χανίων, κατηγορούμενος για άγρα πελατών στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο εργαζόμενος που συνελήφθη φέρεται να κατεύθυνε οχήματα προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης πρακτική που έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών για αθέμητο ανταγωνισμό και παραβάσεις της τουριστικής νομοθεσίας. Οι αστυνομικοί που είχαν μεταμφιεστεί σε τουρίστες τον συνέλαβαν αφού υπέδειξαν το συγκεκριμένο πάρκινγκ και τους ίδιους. Τα παράπονα επισκεπτών και τουριστών για το θέμα στην περιοχή είναι πολλά. Κανένα ίχνος της 45χρονης δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία. Η 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά αγνοείται από 30 Μαΐου, ενώ συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή της στις 8 Ιουνίου. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζουν με αμύωτους ρυθμούς και με δεδομένο ότι αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και σε συνεργασία με την οικογένεια. Εύρειας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση έγινε χθες το πρωί στα Χανιά σε καταβλισμούς Ρωμά. Στόχος να απομακρυνθούν άτομα σε διάφορες περιοχές των Χανίων που έχουν δημιουργήσει παράνομα καταβλισμούς. Έγιναν δεκάδες προσαγωγές στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, ενώ στα σημεία που γίνονται επιχειρήσεις συνδράμουν συνεργεία του Δήμου για τον καθαρισμό των χώρων. Ο Δήμος Χανίων πραγματοποιεί για μια ακόμη φορά συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα Πόρτα-Πόρτα. Την 5η 18 Ιουνίου από τις 6.30 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου θα περάσουν από την πόρτα κάθε σπιτιού για να συλλέξουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος. Συνελήφθη το απόγευμα στο Ηράκλειο 30χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Ο 30χρονος αφαίρεσε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, πράξη που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς, ενώ το κινητό ανακτήθηκε άμεσα από τον παθόντα. Κανονικά θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις παραμένουν κάτω από τα όρια ασφαλούς πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ΟΦΠΕΚΑ, το φαράγγι θα είναι ανοιχτό και από τις δύο εισόδους, ωστόσο οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί λόγω της αστάθειας του καιρού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Νέα διοίκηση αποκτά το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει νέος πρίτανης του Ιδρύματος και αναλαμβάνει καθήκοντα.

από 1η Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Μεγάλο Αρσενάλι, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα άσκηση για υγεία και μακροζωία. Ομιλητές θα είναι ο ειδικός παθολόγος Κώστας Αρχοντάκης και η πτυχιούχους ΤΕΦΑ Μιράντα Γεωργακάκη, η οποία θα παρουσιάσει τα ωφέλη της άσκησης και το ρόλο στην υγεία και τη μακροζωία. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη. Ανέμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε όλοι μαζί το 12ο πρωινό του Ιούνιου, 8:21 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Παγκρίτια παρέα μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Και από εδώ από τα Χανιά, Μάνος Παπαδάκης στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μαρίνα Μανδακάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Σε ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 ακριβώς. Ξεκίνησε τη βόλτα του, θα δύσει 20 και 49. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και θα πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο που γιορτάζει. Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, για να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Και τι δεν έχει αυτή η επικαιρότητα, τα εκείνοι που χαμογελούν βέβαια, έχουν την αγωνία τους, δεν λέω, αλλά είναι οι μαθητές που τέλειωσαν τις εξετάσεις τους, τις προαγωγικές εξετάσεις για τα λύκεια της χώρας. Το προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας λέει ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη τάξη των λυκείων ολοκληρώνονται σήμερα. Τα αποτελέσματα θα βγουν την επόμενη Παρασκευή 19 του μήνα. Βέβαια να πω, να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται είναι η προγραμματισμένη ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σε όλα τα γυμνάσια και την ίδια μέρα ολοκληρώνεται και η φετινή σχολική χρονιά και για τα νηπιαγωγεία και για τα δημοτικά σχολεία. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση του δασκαλάκι εκεί στο Ηράκλειο. Υπάρχουν έτσι ερωτηματικά ακόμα γύρω από αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, χθες είδαμε με τη βοήθεια έτσι και των συναδέλφων του Ηρακλείου τις συγκινητικές αποστιγμές που εκτελήχθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των τριών ατόμων που έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση και ανακουφισμένοι οι άνθρωποι αυτοί επιτέλους είδαν ότι αυτή η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Έχουμε ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, έχουμε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για τον 57χρονο πατέρα και όπως σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων, προγραμματίζεται μια συνάντηση, μια έτσι διαμαρτυρία να το πω στη μνήμη του δασκαλάκι τη Δευτέρα που μας έρχεται έξω από τα δικαστήρια και όπως είπαν οι άνθρωποι του θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Δεν μάθαμε και πολλά πράγματα, πρέπει να σας πω, σχετικά με τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης που έγινε εχθές το μεσημέρι μεταξύ του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κύριου Πλεύρη. Ήταν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης εκεί, ήταν και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, ήταν και η Δήμαρχη του νομού. Δεν φαίνεται να βγει και λευκός καπνός από αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Δεν φαίνεται δηλαδή να πάρθει και μια απόφαση σχετικά τι θα γίνει. Τώρα εκείνο που περιμένουν όλοι είναι η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Εκεί θα μπει στο τραπέζι εκ νέου το θέμα.
Και βέβαια οι εκπρόσωποι εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθούν να απαντήσουν στην επιστολή του Υπουργού και για το χώρο του παλιού κταίου και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως το θέμα είναι ότι τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα το λόγο έχει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θυμάστε που λέγαμε χθες που συζητούσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη και με την Κατερίνα εδώ, με τον κύριο Καλογερή, το τι θα γίνει με το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχει αγωνία, γιατί υπάρχει ανησυχία, γιατί υπάρχει ο θυμός πρέπει να σας πω γύρω από το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Εχθές ήταν από τις λίγες φορές πρέπει να σας πω που δεν έπεφτε καρφίτσα εκεί στο επιμελητήριο στα Χανιά. Ήταν και η διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου εδώ και ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμιά παράταση της διαδικασίας. Θα δούμε λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής. Και ας έχουμε το νου μας, μήπως δούμε κάτι, μήπως πέσει οτιδήποτε στην αντίληψή μας για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από εδώ από τα Χανιά, για την οποία ενεργοποιήθηκε χθες Missing Alert, πρέπει να σας πω, για την νέα αυτή γυναίκα που έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 30 Μαΐου. Η οικογένειά της την αναζητεί βέβαια όλο αυτό το καιρό. Εχθές ενεργοποιήθηκε η γραμμή ζωής για τους αγνοούμενους ενήλικες. Μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε, δείτε τη φωτογραφία. Έχει ύψος 1,73. Είναι πολύ αδύνατη. Έχει μαύρα μαλλιά, έχει καστανά μάτια, φοράει γυαλιά. Και όπως λένε ανησυχεί η οικογένειά της, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Από την Αγιά, εκεί είναι το σπίτι της, έφυγε εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, στις 30 Μαΐου όπως σας είπα, και από τότε δεν έχει δώσει ένα σημάδι ζωής. Ενημερώθηκε, πρέπει να πω, και το χαμόγελο του παιδιού, άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Αν γνωρίζετε κάτι, αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας και στο χαμόγελο του παιδιού, μπορείτε να πάρετε και όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή για τους εγνοούμενους ενήλικες, το 1017 μπορείτε να πάρετε, και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης. Υπάρχει βέβαια και η εφαρμογή Missing Alert App, και εκεί υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Η Λεβεντάκη λοιπόν Σταυρούλα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Μόνο να πω ότι έχει ύψος 1,73, είναι πολύ αδύνατη, φοράει γυαλιά, έχει μάτια καστανά. Αν κάποιος έτσι δει κάτι, να επικοινωνήσει με τους δικούς της ανθρώπους που αγωνιούν.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Σοκ και δέος, οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σαμαράς, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σύφης Βαλιράκης όχι. Οι κουβανοί χαιρετίζουν δράση αλληλεγγύης από τα Χανιά. Χανιά, ο πρόεδρος του κτηματολογίου μίλησε για ολιγοήμερη παράταση. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα. Θα πάμε στο Ρέθυμνο, θα βρούμε τα ρεθυμνιώτικα νέα. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής θα κρίνουν τη φετινή σεζόν. Ξεπερνούν το 85% οι πληρότητες στα ξενοδοχεία. Ευρωπαϊκή διάκριση για το πρόγραμμα Κρήτη 2021-27 επελέγει για τεχνική υποστήριξη στις παρεμβάσεις. Στο τιμόνι του ΕΛΜΕΠΑ, ο ρεθεμιώτης καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει πρίτανη συγκεντρώνοντας 9 από τους 11 ψήφους του Συμβουλίου Διοίκησης. Υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και μοναξιάς στους ηλικιωμένους της ενδοχώρας του Ρεθύμνου, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Ένα ακόμη αδιέξοδο στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στην Ανατολική Κρήτη. Σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητείται το θέμα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Αδελιανού κάμπου, σε ισχύ έως και τις 10 Ιουλίου. Ένα τρανς παιδί απέναντι στο παράλογο, η ιστορία της Κέι από το Τέξας στο Ρέθυμνο. Προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ με επισημάνσεις από την εκπαιδευτικό την κυρία Γερούκη. Νέες προοπτικές ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στον Αποκόρονα. Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει το καταδυτικό πάρκο θαλάσσιας αναψυχής. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα τα ρεθεμιώτικα νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση ελαιόλαδο, καθυλωμένες οι τιμές παρά τις προσδοκίες των παραγωγών. Φουρουφουλάκη, σήμα εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα το 2027, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για τη συνεδρίαση του κόμματος, τις πρώτες κινήσεις και τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας. Νέος πριτανής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Σε αναβρασμό οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης για τις δασικές εκτάσεις που διεκδικεί με τη χτηματογράφηση το ελληνικό δημόσιο. Παραμένει γρίφος η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, τα βλέμματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και Πάπα Κωνσταντής τι λέει για την έλλειψη γιατρών, για τη μυευτική κλινική και τα χειρουργεία στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή, γόρδιος δεσμός για τη δομή μεταναστών. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Το πρόγραμμα του παιδικού φεστιβάλ. Προφυλακίστηκε ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς. Λογοτεχνικό φεστιβάλ Σιτίας. Στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα Στίβου K16 ο σύλλογος Άγιος Νικόλαος μαζί με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς και πριν 7 χρόνια έβραζε η ανομία. Η Πατρίς παρουσιάζει ντοκουμέντο του 2019 με το σημερινό εμπλεκόμενο αυτοδιοικητικό για το θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι σε σύσκεψη της Δημοτικής Αρχής με την τότε ηγεσία της τοπικής Ελλάς προκειμένου να παταχθεί η παραβατικότητα στο Δήμο Γόρτινας και αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πόλεμο στο Πανεπιστημιακό για τις αναρωτικές των εργαζομένων, η διοίκηση κάνει λόγο για fake άδειες και το προσωπικό ανεβαίνει στα κάγκελα. Ζήτησαν πίσω το δώρο Πάσχα και μετά είπαν ότι ήταν λογιστικό λάθος. Ξενοδοχοϋπάλληλοι καταγγέλουν εργοδοσία και προετοιμάζονται για την απεργία στις 24 Ιουνίου. Στο στόχαστρο αυτοσχέδιο καταβλισμοί Ρωμά και παραθεριστών, επιχείρηση σκούπα σε παραλίες και λιμάνια των Χανίων. Καμιά παράταση για το κτηματολόγιο. Ο πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επιτρέπει παρατάσεις για ανάρτηση και ενστάσεις. Διορθώσεις πέραν των ημερομηνιών του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου αντιστοίχως. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος βομβιστής της Χαμάς που πιάστηκε στην Κρήτη. Θα τη συντρίψω διότι μαστροπεύει τις γυναίκες. Η Πατρίς παρουσιάζει τους μεγάλους της Κρήτης με αφορμή τα 80 χρόνια κυκλοφορίας της.
Αρχίζει η πολεοδόμηση της Δυτικής Αμουδάρας από τον Ξηροπόταμο έως τον Αλμυρό. Μέχρι 22 Ιουνίου δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους στο Δήμο Μαλεβιζίου. Και έχει και ένα κάλεσμα η εφημερίδα, 80 χρόνια ιστορίας του Ηρακλείου και της Κρήτης, στις 24 Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ. Σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή επαιτειακή εκδήλωση με μουσική, οπτικοακουστικό υλικό και ιστορικά πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν τις σημαντικότερες στιγμές από το 1946 έως και σήμερα. Είναι η γιορτή, λέει, της εφημερίδας μας, είναι η γιορτή όλων μας, είναι ένα ραντεβού με την ιστορία του τόπου μας. Και πάμε και στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Μπάσκετ με διαφωνίες αλλάζει σελίδα ο Όφη. Ιστορική διαδρομή και η καυτή ιστορία. Μουντιάλ 2026 και φασαρία και θέαμα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε και τη Νέα Κρήτη. Ώρα για πράξεις, χωρίς λύση η χθεσινή τηλεδιάσκεψη, πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών από το Περιφερειακό Συμβούλιο, περιμένει ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες θέσεις, αλλά είναι σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. ΕΛΜΕΠΑ, ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει νέος Πρίτανης. Για θάνατο Βαλιράκη, Αντώνη Σαμαράς, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Απίστευτο, ζήτησαν από εργαζόμενους να επιστρέψουν το δώρο του Πάσχα. Ηράκλειο, μια 32χρονη που ζει άστεγη, αγωνίζεται για την επιβίωση. Χανιά, αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κεντρικό μέλημα η ασφάλεια της Κρήτης και των κατοίκων της. Και υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη, βαριές κατηγορίες για τους τρεις συλληφθέντες. Και πάμε και στα χανιώτικα νέα. Τι άλλο, οι συναδελφοί μας εκεί στα Χανιά, χάος με το κτηματολόγιο, προβλήματα, ερωτήματα και ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα για αντιρρήσεις, αγωνία και αγανάκτηση χθες στο κατάμεστο επιμελητήριο. Στα Χανιά η κρίση στέγης διώχνει τους γιατρούς. Κατάθεση Σαμαρά στη δίκη, ο Βαλιράκης ήταν λιοντάρι. Στον Αποκόρονα ασπίδα πολιτών στους επιστήμονες του Μετσόβιου. Από το Υπουργείο Παιδείας 15,2 εκατομμύρια σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης. Περιβάλλον, αγροβολταϊκά συστήματα, είναι εφικτή η ανάπτυξή τους στην Κρήτη, γράφει ο κύριος Γιάννης Βουρδουμπάς. Εκκλησία, ενστάσεις αφιλόχιου για τις αυξήσεις αποδοχών. Eurobank, χρηματοδοτήσεις άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων στην Κρήτη. Και σκέψεις, η Κρήτη του Ειρηναίου και η Κρήτη του σήμερα, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Χρήστος Τσαντής.

0: σου.
1: Πάμε και στα ρεπορτάζ μας. Θα πάμε στα ρεπορτάζ μας, γιατί ήταν καυτή, πρέπει να πω, η συζήτηση που έγινε χθες στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο Χανίων, γιατί άλλο, για το κτηματολόγιο, ένα θέμα που απασχολεί και που θα εξακολουθεί να απασχολεί όλη την Κρήτη. Έτσι και όχι μόνο, αλλά ιδιαιτέρως την Κρήτη, γιατί έχει πολλά λάθη, γιατί έχει ένα σωρό ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Πάρα πολλοί κόσμος εχθές στο τέταρτο όροφο του επιμελητηρίου, κόσμος που είπε τις αντιρρήσεις του, κόσμος που εξέφρασε τις αντιδράσεις, κόσμος που δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχος για το τι μέλη γενέστε. Μην ξεχνάτε ότι εδώ 62% ξέραμε εμείς, 65% μας είπε και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης εχθές, ο κύριος Καλογερής, ότι φτάνει το ποσοστό. Παρόμοια προβλήματα, όπως σας είπα, και σε όλη την Κρήτη, με τους πολίτες να νιώθουν ανασφαλείς. Βρέθηκε εδώ, πρέπει να πω, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο κύριος Θάνος Λίπας. Προηγήθηκε έτσι η συζήτηση, ήταν εκπρόσωποι από το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, που ειδικά ο γραμματέας του Συλλόγου, ο κύριος Μπάμπης Ζολινδάκης, είπε: «Πού είναι, βρε παιδιά, οι βουλευτές της Κρήτης σήμερα?» Γιατί σας θυμίζω ότι όπως ακούσατε χθες και με τον κύριο Καλογερή, όταν πια άρχισε το θέμα να πηγαίνει στο μη παρέκει, και ήταν είδηση αυτό, μαζευτήκαν όλοι οι βουλευτές, κάνανε μια ευρεία σύσκεψη, όλοι είπανε: «Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί», γιατί τελικά δεν έκαναν τίποτα. Εχθές περίμεναν, φαίνεται, ότι θα υπάρχει μια εκπροσώπηση εκεί. Δεν πήγε κανείς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων καταλογίζει στην πολιτεία αδιαφορία και αδράνεια γύρω από το θέμα αυτό. Ήταν και η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων εκεί, η κυρία Αγάπη Μικρού, έκανε λόγο για αδιανόητες διαδικασίες που θέλουν να γίνεται συζήτηση για μεταφορά φυσικών αρχείων των υποθηκοφυλακίων στο Ηράκλειο για ελέγχους, για να προλάβουν, λέει, τις προθεσμίες του κτηματολογίου. Εκείνο πάντως που προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά, πρέπει να πω, και εντείνει και την ανησυχία, είναι ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο κύριος Λίπας, είπε ότι η διαδικασία της κτηματογράφησης στα Χανιά θα προχωρήσει χωρίς να δοθεί παράταση ή άλλη τροπολογία, τη στιγμή βέβαια που τα 2/3 του νομού έχουν χαρακτηριστεί δασικά και δημόσια. Ακούμε τον κύριο Λίπα.
2: Το Διοικητικό Κτηματολόγιο θέλει να έχει αυτή την εξωστρέφεια συνεργασία με τους φορείς, με το Εθνικό Επιμελητήριο, με το Διοικητικό Σύμβουλο, με τους συμβουλευτές, αλλά και με το Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να λυθούν ζητήματα που έχουν αναγκύψει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Είναι γνωστή η ιδιομορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδώ στο νησί. Ξέρουμε και εμείς το κτηματολόγιο και έχουμε συλλέξει ερωτήσεις από τον Δικηγόρο Σύλλογο και το ΤΕΕ, προκειμένου να έχουμε συνεργατικές απαντήσεις και κατευθύνσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κτηματολόγιο είναι ένα μεγάλο θεσμικό έργο. Μια μεγάλη θεσμική τομή για τη χώρα. Ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο. Και στην ουσία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται, αξιοποιείται και προστατεύεται η περιουσία στην χώρα. Ελπίζουμε
0: είναι μια διαδικασία
2: σημερινή μέρα, σημερινή
0: μπορεί το κλιματολόγιο να περιμένει να ολοκληρωθεί για να ολοκληρωθεί
2: από αυτά τις απαντήσεις και γιατί είναι η απάντηση προκειμένου να βοηθηθούν και οι επαγγελματίες αλλά και η επέκταση και οι πολίτες.
0: Είναι αξία
3: που δίνουν ιδιαιτερότητες στην Κρήτη
0: και στο επιχειρηματικό και στην οικονομική ζωή και στον αγρότη.
2: Ένας
0: κωδικός αριθμός
2: είναι
0: πολύ μεγάλη αξία που δίνει αυτό το ΚΑΕ του οποιοδήποτε πολίτη και οποιοδήποτε ανθρώπου που ζει σε αυτό το νησί. Γιατί? Γιατί μπορεί να προσδιοριστεί ένα πολίτη, μπορεί να προσδιοριστεί η θέση, το σημείο και ένα εμβαθό. Μπορεί να προσδιοριστεί ο βασικός χαρακτήρας, αλλά μπορεί να προσδιοριστεί και η αντίρρηση πάνω σε αυτό το πολύγωνο επί του βασικού χαρακτήρα. Μπορεί να προσδιοριστεί η χρήση
2: βασικών χαρτών.
0: Μπορεί να προσδιοριστεί η χώρα.
2: Ξέρουμε και μαθαίνουμε ότι η διαδικασία εξαρτησιακήρυσεων εδώ είναι πολύ αργή.
0: Μέσα από την έρευνα,
2: αλλά αυτό πραγματικά δεν μπορεί να μην σε κλιματολογία, αλλά μπορεί να το κλιματολογία.

0: Είχαμε ένα θέμα, μάλλον έτσι κατά την εγγραφή ο Μάνος κάνει τώρα τα μαγικά του εκεί, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως σας είπαστε, αυτή την εκδήλωση ήταν μηχανικοί δικηγόροι, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκείνοι ζήτησαν παράταση της προθεσμίας, την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης. Θυμίζω ότι εκείνη λήγει στις 27 Ιουλίου. Είπαν όλοι τα προβλήματα που εξακολουθούν να έχουν πάρα πολλές ιδιοκτησίες, και βέβαια μεταξύ των προβλημάτων αυτών είναι και οι δασικοί χάρτες, έτσι, ο χαρακτηρισμός δρόμων αλλά και άλλα ζητήματα που προκαλούν πρόβλημα, έτσι, στην ορθή καταχώρηση των ακινήτων. Για να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο.
1: Έχουμε το κλιματολόγιο, θέλει να έχει αυτή την εξωστρέφεια και συνεργασία με τους φορείς.
2: Καταφέραμε να συλλέξουμε λοιπόν
1: 70% των δικαιωμάτων, αλλά και με το Δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να λυθούν ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία της κλιματογράφησης. Είναι γνωστή η ιδιομορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εδώ στο νησί. Ξέρουμε και εμείς το κλιματολόγιο. Έχουμε συλλέξει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, θα ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό, ήταν κακή η εγγραφή. Θα πω ότι ιδιαίτερη αιχμηρή ήταν και η δήλωση του Προέδρου του ΤΟΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης, του κυρίου Βασίλη Κοντεζάκη. Εκείνος είπε ότι είναι δέκτης της αγωνίας και της απόγνωσης πολλών πολιτών και γι' αυτό το λόγο ζητούν και την παράταση στις προθεσμίες. Οι επαγγελματίες, μας το έλεγε χθες και ο κύριος Καλογερής, οι μηχανικοί, οι νομικοί, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις δεν μπορούν, δεν έχουν το χρονικό περιθώριο να κινηθούν. Ζήτησε αναθεώρηση και απλούστευση των διαδικασιών, όπως είπε, και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στη χρήση τεχνικής νοημοσύνης κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Δεν υπάρχει, πρέπει να πω, επίσημη επιβεβαίωση. Μηχανικοί και πολίτες όμως προβληματίστηκαν για λάθη που τα χαρακτηρίζουν έτσι παιδαριώδη. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε χαρακτηριστικά: όταν ένα τοπογραφικά αποτυπωμένο ακίνητο φαίνεται ξαφνικά να έχει μετακομίσει και να το έχει πάρει κάποιος άλλος, ή όταν ολόκληρα περιγράμματα εμφανίζονται σε λάθος θέσεις, τότε είτε πρόκειται για μια προχειρότητα με ανθρώπινο λάθος, έτσι, είτε για μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που αποφάσισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αυτοσχεδιάσει πάνω στους χάρτες της κριτικής γης. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κοντεζάκης, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να αμφισβητούνται, ένα κτηματολόγιο που δοκιμάζει την αξιοπιστία του και μια πολιτεία που καλείται έστω και τώρα να δώσει λύσεις πριν η υπόθεση καταλήξει μαζικά στις δικαστικές αίθουσες. Είναι πολύ ένα θέμα που βεβαίως προβληματίζει, έτσι, πάρα πολλούς πολίτες σε επίπεδο Κρήτης. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου είπε ότι για το θέμα των δασικών χαρτών, ότι αυτές δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Όσοι θίγονται από αυτά και έχουν τα θέματα τους εκεί, πρέπει να απευθυνθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η χαρακτηριστική του έκφραση είναι ότι δεν λέμε ότι όλα έγιναν τέλεια ή ότι δεν έγιναν ίσως και λάθη, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, να τα διορθώσουμε, λέει, και να προχωρήσει το κτηματολόγιο, είναι προς όφελος όλων, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου. Θα πω βέβαια ότι ήταν μαζί του και η Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου, ήταν και άλλα στελέχη εκεί που επιχείρησαν βέβαια να απαντήσουν στα πάρα πολλά ερωτήματα που είχαν κατατεθεί. Ερωτήματα έκανε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, έκανε και το τμήμα Δυτική Κρήτης, συμβολεογράφοι ήταν εκεί και πολίτες που βεβαίως αναρωτιούνται ότι τι θα γίνει στην πορεία. Έγινε και μια πρόταση ότι, γιατί ακούστηκε, θέλω να σας πω, από τα στελέχη του κτηματολογίου, τι να κάνουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια παράταση 6 ημερών λόγω λέει των τεχνικών προβλημάτων, και όλος ο κόσμος και αυτοί που καθόταν μέσα στην αίθουσα του επιμελητηρίου, πρέπει να σας πω, αλλά και απ' έξω, γιατί έφτανε μέχρι τα σκαλοπάτια ο κόσμος, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, τι νομίζετε, από δοκιμασίας. Αυτό λοιπόν, και κάπως έτσι φίλοι μου, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι 8:57, ο Μάνος θα μας πάει στο δελτίο των Αθηνών. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο μας εκεί στο Ηράκλειο και εμείς θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάσους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και του Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast movers. Νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Λόγω 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ράγδαιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικέ διώξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων, με την υπόθεση να παίρνει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης. Στους δύο βασικούς κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού και για ηθική αυτουργία στον 57χρονο πατέρα. Η οικογένεια του 49χρονου απευθύνει κάλεσμα για ειρηνική παρουσία πολιτών έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου την Δευτέρα 15 Ιουνίου, ζητώντας δικαίωση και απόδοση τιμή στη μνήμη του. Παράλληλα, τονίζει ότι η συγκέντρωση θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας και της παραβατικότητας. Με την κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά συνεχίστηκε η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, όπου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους και στο χαρακτήρα του εκλειπώντος. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο Σύφης Βαλιράκης δεν θα μπορούσε να έχει χάσει τη ζωή του από τυχαίο περιστατικό στη θάλασσα, επισημένοντας την εμπειρία και τη βαθιά του γνώση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για την ανησυχία της επειδή δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.30 το βράδυ της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στα νότια του νομού Ηρακλείου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 73 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα. Έντονη ανησυχία και αντιδράσεις σε ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕΧΟ, που μηχανικοί, νομικοί και εκπρόσωποι ιδιοκτητών εξέφρασαν σοβαρά παράπονα για τη διαδικασία χτηματογράφησης στην Κρήτη. Οι παρευρισκόμενοι έκαναν λόγο για εκτεταμένα λάθη στις καταχωρήσεις, όπως μετατοπίσεις γεωτεμαχίων και λανθασμένα όρια ιδιοκτησιών, ενώ τόνισαν ότι χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την περιουσία τους. Παράλληλα, ζητήθηκε παράταση και νομοθετική παρέμβαση με στόχο τη διόρθωση των προβλημάτων, ενώ τονίστηκε ότι η ιδιαιτερότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κρήτη απαιτεί πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Για έκτη φορά συνελήφθη υπεύθυνος επιχείρησης στάθμευσης στο Ελαφωνήσι Χανίων, κατηγορούμενος για άγρα πελατών στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο εργαζόμενος που συνελήφθη φέρεται να κατεύθυνε οχήματα προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, πρακτική που έχει επανειλημμένα οδηγήσει σε συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών για αθέμητο ανταγωνισμό και παραβάσεις της τουριστικής νομοθεσίας. Οι αστυνομικοί που είχαν μεταφιεστεί σε τουρίστες τον συνέλαβαν αφού υπέδειξε το συγκεκριμένο πάρκινγκ και τους ίδιους. Τα παράπονα των επισκεπτών και τουριστών για το θέμα στην περιοχή είναι πολλά. Κανένα ίχνος της 45χρονης δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Η 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά αγνοείται από τις 30 Μαΐου, ενώ συγγενικό της πρόσωπο δήλωσε την εξαφάνισή της στις 8 Ιουνίου. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς. Στο μεταξύ, χθες το μεσημέρι, εκδόθηκε missing alert για την αγνοούμενη 45χρονη γυναίκα από τα Χανιά μετά από αίτημα της οικογένειάς της. Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση έγινε χθες το πρωί στα Χανιά σε καταβλισμούς Ρωμά. Στόχος να απομακρυνθούν άτομα σε διάφορες περιοχές των Χανίων που έχουν δημιουργήσει παράνομα καταβλισμούς. Έγιναν δεκάδες προσαγωγές στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ στα σημεία που γίνονται επιχειρήσεις συνδράμουν συνεργεία του Δήμου Χανίων για τον καθαρισμό των χώρων. Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στο τμήμα Αδελιανός Κάμπος. Κανονικά θα λειτουργήσει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς, καθώς οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις παραμένουν κάτω από τα όρια ασφαλούς πρόσβασης. Σύμφωνα με τον ΟΦΗΚΕΠΑ, το φαράγγι θα είναι ανοιχτό και από τις δύο εισόδους, ωστόσο οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αστάθειας του καιρού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Νέα διοίκηση αποκτά το ΕΛΜΕΠΑ, καθώς

καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει νέος πρίτανης του Ιδρύματος και αναλαμβάνει καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου. Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παλιόχωρα σε διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Χανίων. Με θέμα τη μάχη της Κρήτης και την αντίσταση του κρητικού λαού, οι μαθητές αποτύπωσαν μέσα από τα έργα τους ιστορικές στιγμές και στοιχεία της τοπικής ιστορίας. Το σχολείο απέσπασε συνολικά 5 παγκρίτια βραβεία και 24 επένους, ενώ η τέλετη βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα στον κήπο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης και επί αποσχετική πρόσκληση του Δήμου προς τη μαθητική κοινότητα, μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής αποτύπωσαν μέσα από τη ζωγραφική με τη δική τους ματιά τη Μάχη της Κρήτης και τα διαχρονικά μηνύματα που αυτή εκπέμπει. Οι ζωγραφίες μαθητών από τα δημοτικά σχολεία Βουκολιών, Γερανίου, Μάλεμη και Πλατανιά που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου καθώς και από το δημοτικό σχολείο Καντάνου εκτίθενται σε χώρο του Δημαρχείου Πλατανιά στο Γεράνι. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 και στην Κρήτη μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Να είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι 9:22 πρώτα λεπτά, αυτό το όμορφο πρωινό της Παρασκευής, το 12ο του Ιουνίου, αυτό που διανύουμε, φίλες και φίλοι. Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου μας βοηθά στη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μάρινα Μανδακάκη είναι εδώ, χωρίς την Κατερίνα Πολίζου. Της δώσαμε ρεπό σήμερα. Εδώ λοιπόν για να δούμε και να καταγράψω με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα, και πάμε στα θέματα που μας βασανίζουν και είναι πάρα πολλά, πρέπει να πω, εδώ στα Χανιά. Χθες μέσω δελτίο τύπου ενημερωθήκαμε για την επίσκεψη που κάναν τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομοχανίων στο Γενικό Νοσοκομείο εδώ στα Χανιά. Είχαν και συνάντηση, πρέπει να πω, με τον διοικητή, τον κύριο Γιώργο Μπέα, και εγώ πήρα τον πρόεδρο, έτσι για να μας δώσει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες, για να μας πει τι είδανε, τι εντοπίσανε, τι κουβεντιάσανε. Καλημέρα κύριε Παυλάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μαλακάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Όντως επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο Χανίων να δούμε την κατάσταση που βρίσκεται. Ακούγαμε για έργα, ακούγαμε για προβληματισμούς των συναδέλφων εκεί που πήγαν τους ασθενείς τους εκεί πέρα. Και λέγαμε, είπαμε να κάνουμε μια επίσκεψη. Είχαμε ενημερώσει το διοικητή και μας περίμενε. Πήγαμε, μας παρουσίασε όλη τη δράση και τα έργα του νοσοκομείου, λοιπόν, και φυσικά και τους προβληματισμούς που υπάρχουν, που γνωρίζουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Το νοσοκομείο Χανίων όντως είναι ένα, κτηριακά το γνωρίζουμε αυτό, ένα μεγάλο νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά μπορεί να παρέχει, αν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό από υλικό και έμψυχο, μπορεί να παρέχει τεράστιες υπηρεσίες, ένα πολύ μεγάλο κτίριο,
0: ναι.
1: Μπορεί να γίνονται πολλά πράγματα. Κτηριακά έχει γίνει μια τεράστια βελτίωση, τεράστια. Δηλαδή είδαμε έργα πραγματικά, εκεί βλέπω διαδρόμους με που τρέχανε νερά παλιότερα, χαλασμένα πατώματα, όλα αυτά. Η πλειονότητά τους έχουν φτιαχτεί. Μπήκαμε μέσα τις εντατικές, είδαμε με μάσκα φυσικά όλα αυτά, βάλαμε και είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε εντατικές, είδαμε τα μηχανήματα, αξονικούς, ακτινολογικά μηχανήματα, μαστογραφίες, είδαμε πάρα πολλά νέα μηχανήματα, και είδαμε και λειτουργία, δηλαδή είχε και κόσμο, εξυπηρετούσαν και κόσμο. Όντως πραγματικά κτηριακά, και από το θέμα εξοπλισμού έχει γίνει μια τεράστια δουλειά,
0: ναι.
1: Και από τη διοίκηση και από όλο το προσωπικό προσπαθούν να λειτουργήσουν σε όσο το δυνατόν καλύτερο βαθμό. Το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το αναφέρουν και η διοίκηση και το προσωπικό και οι εργαζόμενοι όλα, είναι το προσωπικό. Χρειάζονται προσωπικό. Έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί, γίνονται συνέχεια, δυστυχώς. Αφενός δύο πράγματα, κύριε Μαντακάκη, και πρέπει να τα καταλάβουν και το Υπουργείο. Οι μισθοί και οι αμοιβές των γιατών και των νοσηλευτών, αναλογικά για το έργο που δίνουν, είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει καινούριο μισθολόγιο και για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές. Και οι νοσηλευτές κάνουν τεράστιο έργο, δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και οι νοσηλευτές. Και το νοσοκομείο δεν δουλεύει αν δεν έχει και τα δύο. Και
0: ναι.
1: Τρίτο, το προσωπικό του. Άρα, αρχικά θα πρέπει να δώσουμε βάρος στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, να δούμε το μισθολόγιο τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στα Χανιά μας και σε πολλές πόλεις Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στα Χανιά μας, το στεγαστικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι το γνωρίζουμε όλοι και να θέλει να έρθει
0: κάποιος εδώ
1: ναι.
0: Στο νοσοκομείο
1: θα πρέπει να βρει σπίτι για να μείνει. Έτσι. Άρα θα μπορούσαμε, ο κύριος Μπέας μας είπε ότι υπάρχει κάποιος χώρος εκεί που θα, αν βρεθούν τα κονδύλια, μπορούν να δημιουργηθούν κάποιες οικίες για να φιλοξενήσουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, και φυσικά θα υπάρχουν οι άλλες περιπτώσεις που έχουμε αναφέρει, δηλαδή να βγουν κάποια επιδόματα από τους δήμους, από φορείς, από περιφέρειες, στεγαστικό επίδομα, να βρεθούν κάποιες άλλες λύσεις οι οποίες αναφέρουμε.
0: Και να φανταστώ ότι ήταν και δικές σας προτάσεις, έτσι, που...
1: Σαφώς,
0: κάνατε.
1: Οι προτάσεις περισσότερες αυτές ήταν δικές μας προτάσεις και των συναδέλφων που έχουμε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Άρα, που καταλήγουμε εδώ, καταλήγουμε ότι θα πρέπει δουλειά κτηριακά και από θέμα εξοπλισμού έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από τη διοίκηση. Ό,τι μπορούν από προγράμματα αυτά τα κυνηγάνε, άρα γίνεται. Το μεγάλο θέμα είναι το έμψυχο υλικό.
0: Ναι.
1: Γιατρούς και νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Κυρίως εκεί. Άρα θα πρέπει αφενός να πιεστούμε. Εμείς το επόμενο διάστημα θα στείλουμε επιστολή και στον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά τώρα αυτό δεν είναι μόνο του Υπουργείου Υγείας,
0: ναι,
1: είναι Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα μισθολογικά κόστη. Και αφετέρου να δούμε τι μπορεί να γίνει και με το θέμα της στέγασης. Να βρεθούν από ένα θέμα επιδομάτων ή δημιουργία κάποιων δομών που θα φιλοξενούν τους γιατρές και τον νοσηλευτικό προσωπικό. Ή δεν ξέρω, συνεργασία δημοσίου, δημοτικού και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να, τουλάχιστον στην περιοχή μας, τουλάχιστον για το νοσοκομείο Φανίων, να όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να βρεθεί η λύση.
0: Κύριε Παυλάκη, δεν ξέρω, συναντήσατε έτσι γιατρούς, νοσηλευτές να μιλήσετε, γιατί εκεί στο δελτίο τύπου. Στο δελτίο τύπου. Ναι, βεβαίως, αλλά στο δελτίο τύπου φαντάζομαι ότι κάτι θα είδατε, γιατί εκφράσατε και το σεβασμό σας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι χάρη σε αυτούς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Είδαμε τους γιατρούς, ναι, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να τους ρωτάμε.
0: Ναι,
1: ήταν επιτρέπον όλοι, ναι, ήταν ευγενέστατοι. Φυσικά και εμείς από την πόρτα είδαμε, που, γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε παρέμβαση σε όλα αυτά. Είχαμε βάλει τις κατάλληλες μάσκες, το κανάλι εξοπλισμό για να μην μεταδώσουμε κάποια μικρόβια και αυτά. Αλλά οι άνθρωποι ήταν όλοι επί το έργο. Πραγματικά ήταν σε πλήρη λειτουργία όλοι οι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό. Είδαμε ένα μεγάλο αγώνα που κάνουν. Και το έκφρασε και ο διοικητής, ότι το προσωπικό όλο,
0: ναι,
1: σύσσωμο, από τον πρώτο στον τελευταίο, από τον μεγαλύτερο γιατρό διευθυντή ως τον τελευταίο υπάλληλο, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να λειτουργήσει το νοσοκομείο καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν όρια και είναι άνθρωποι για αυτοί και αναγκάζονται να, πολλές φορές μάλλον όχι αναγκάζονται, βλέπουμε τις ουρές και τις καθυστερήσεις,
0: βέβαια,
1: και στα ραντεβού και στις αυτά, διότι και αυτοί έχουν ένα όριο
0: όσο
1: μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Το
1: νοσοκομείο Χανίων είναι, με τα νούμερα που παραλάβαμε, είναι από τα πρώτα νοσοκομεία της χώρας αναλογικά.
0: Ναι.
1: Και σε σύνολο, δηλαδή όχι αναλογικά και σε σύνολο, σε σύνολο είμαστε περίπου δέκατο νοσοκομείο στη χώρα, σε σύνολο, όχι αναλογικά, σε σύνολο. Αναλογικά πρέπει να είμαστε το πρώτο.
0: Ναι.
1: Αναλογικά με τον πληθυσμό μας μπορεί να είσαι το πρώτο σε εξυπηρέτηση. Είχαμε,
0: ναι,
1: 185 περίπου χιλιάδες, 180 χιλιάδες εξυπηρέτησε κόσμο,
0: ναι,
1: και μόνο τα ΤΕΠ είχαν 85.000 ασθενείς.
0: Φαντά,
1: μιλάμε,
0: ναι,
1: τώρα για νούμερα για μεγάλα νοσοκομεία Αθηνών.
0: Βέβαια, ναι.
1: Για μεγάλα νοσοκομεία Αθηνών.
0: Ναι.
1: Για ένα νομό των 150.000 κατοίκων.
0: Βέβαια. Βέβαια. Κύριε Παυλάκη, αφού σας έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, χθες μιλούσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αλόγλου, σχετικά με τα μισθώματα εκεί στη δημοτική αγορά. Είπαμε για τα αποτελέσματα της δημοπρασίας. Είπε εκείνος στη δικιά του θέση. Εσείς τι ανησυχείτε, προβληματίζεστε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα μας είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάει, ετοιμάζεται πάλι και φτάνει σε ένα τελικό στάδιο η αγορά, έτσι ώστε να παρελειτουργήσει ένα τοπόσημο της πόλης μας. Μεγάλη μας η χαρά όλων, ότι θα ξανα και των συναδέλφων επαγγελματιών, αλλά και των πολιτών όλων, ότι θα γυρίσει η αγορά στη λειτουργία της.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως είδαμε πολύ ψηλά τα ενίκια στους διαγωνισμούς.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ ψηλά.
1: Πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Αυτό μας προβληματίζει. Αφενός, διότι παρασύρει και τα μισθώματα των παλιών συναδελφών, οι οποίοι δεν είχαν, δηλαδή περιμένανε να κυμαρθούν, όχι σαφώς αυτά που είχαν, αλλά σε πολύ πιο λογικά ποσά, έτσι ώστε να είναι και αυτοί βιώσιμοι. Αλλά και γενικότερα με τα μισθώματα του συνόλου, διότι αν τελικά οι συνάδελφοι γυρίσουν οι παλιοί, μιλάμε για τα 42 καθιστήματα του παλιού συναδέλφου του παλιού.
0: Που δίνανε ενίκιο 400 ευρώ,
1: ναι,
0: αλλά δεν συγκρίνεται, έτσι.
1: Πολύ μικρό,
0: ναι,
1: δεν συγκρίνεται. Μιλάμε, ναι, τώρα για ένα ανακερισμένο κτίριο. Όμορφο, ωραίο,
0: ναι,
1: λειτουργικό. Μικρότερα μαγαζιά όμως. Οι άνθρωποι τότε είχαν μεγάλα μαγαζιά, τώρα μικρότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων έχει γίνει κάτι πολύ όμορφο και θα πρέπει να το λέμε αυτό, να το τονίζουμε.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να τονίζουμε ότι μας φοβίζει ότι πολύ πιθανό το κατάστημα να το κτίριο της αγοράς θα μετατραπεί σε ένα καθαρά τουριστικό προϊόν,
0: ναι.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχει τώρα ο τυροκόμος το κλασικό τυροκομείο που πηγαίνουμε και πέραμε το τυρί μας. Δεν υπάρχει το κλασικό παντοπολείο, το κλασικό μανάβικο ή είδη τοπικής αγοράς και αυτά, να παίρνουμε ψωνίζουμε. Πλέον θα είναι, καταλαβαίνετε, μικρές
0: συσκευασίες,
1: ακριβά προϊόντα, για όχι τίποτα, για μπορούσα να επιβιώσουν, διότι εμείς πραγματικά θέλουμε να επιβιώσουν και οι συνάδελφοι που τα πήραν, οι καινούργοι και οι παλιότεροι, εμείς θέλουμε να δραστηριοποιηθούν μέσα, να μπουν και να επιβιώσουν. Αλλά αν χάσει και τη μορφή του όμως και είναι ένα καθαρό τουριστικό προϊόν, εγώ δεν θα έχω ενδιαφέρον σαν Χανιώτος να μπω μέσα, να κάνω τη βόλτα να ψωνίσω το κρέας μου, τυρί μου.
0: Κύριε Παυλάκη,
1: θα πάω από έξω να τα πάω.
0: Σωστά.
1: Πλέον με αποκόπτει και κάνει ένα καθαρά τουριστικό προϊόν.
0: Ναι. Εμείς επισημάναμε στον κύριο Αλόγλου χθες ότι κατά την πρώτη μέρα της διαδικασίας άγονος ήταν. Δεν υπήρξε προσφορά δηλαδή για ιχθυοπολία, για κρεοπολία, ούτε μία, ούτε η παραμικρή προσφορά. Γιατί και το τυρί που λέτε τώρα εσείς με 6.300 ευρώ ενίκιο, πόσο θα το πουλήσει ο άνθρωπος για να ανταπεξέλθει?
1: Σίγουρα, καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, κοιτάξτε, δηλαδή, για να μ' αρέσει εγώ, μ' αρέσει να είμαι καθαρός. Οι συνάδελφοι που μπήκαν μέσα και χτύπησαν τόσο ψηλά τα μαγαζιά, αποσκοπούν καθαρά στο τουριστικό κομμάτι.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι.
1: Αλλά η πλειοψηφία των συναδέλφων που θα μπουν μέσα, των παλιών, δηλαδή τα 42 καθημερινά, αυτοί είχαν μάθει, ναι, δουλεύανε και με τους τουρίστες, αλλά είχαν και χανιώτικο πελατολόγιο. Δηλαδή, εγώ δεν μου μια ζωή να ψωνίζω από όλα μου τα προϊόντα από την αγορά. Γιατί ήθελα να μιλήσω στους συναδέλφους που ήταν μέσα, να μιλήσουμε, να μου βάλει το παραδοσιακό αυτό που μου ξέρει τι ψωνίζω, ναι, και τι μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, ήταν μια αυτή φιλοσοφία της προσωπικής σχέσης.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα θα χαθεί. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να επιβιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι και θα μετατρέψουν την αγορά σε ένα καθαρά τουριστικό προϊόν όπως είναι η Χάλιδον. Γιατί δεν το κατηγορούμε. Πλέον η Χάλιδον δεν εξυπηρετούσε τίποτα να είναι μαγαζιά.
0: Ναι, αλλά η αγορά.
1: Είναι ένα τουριστικό προϊόν.
0: Αλλά η αγορά.
1: Αλλά η αγορά. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή ότι κάποιοι πολίτες είπαν και η Χάλιδον είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι, αλλά η Χάλιδον είναι ένα καθαρά τουριστικό προϊόν που κατεβαίνει στο λιμάνι μας, που γνωρίζουμε. Και εμείς ήδη έχουμε αποδεχτεί. Μας λυπεί το καλοκαίρι, είναι δύσκολο και για μας να επισκεφτούμε, αλλά το γνωρίζουμε και το λίγο το έχουμε αποδεχτεί.
0: Ναι.
1: Εμείς μετατρέπει όμως και η αγορά στο ίδιο πράγμα.
0: Και κοιτάξτε, κύριε Παυλάκη, έχουμε και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης. Εκεί στην αγορά οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στην αγορά λόγω ακρίβειας, έτσι, γιατί καλά η τουριστική περίοδος θα μπουν οι ξένοι μέσα. Το χειμώνα τι θα γίνει?
1: Αφενός αυτό, άρα μιλάμε ότι μετατρέπουμε ένα χώρο σε καθαρά το προγλωστικό προϊόν, το οποίο και εδώ είναι μια παλιότερη συζήτηση, την έχουμε κάνει και μαζί, ότι δυστυχώς δείξαμε όλο το βάρος μας στον τουρισμό και έχουμε εγκαταλείψει πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, γιατί τα Χανιά είχαν και δευτερογενή, είχαμε βιοτεχνία. Λοιπόν, το έχουμε καταλήψει, για να πάει στιγμή, το είδαμε στην πανδημία, ότι τα πάντα κλειδώνουν, αλλά να πάει στιγμή συμβεί κάτι κοντά στην περιοχή μας, ότι θα σταματήσει ο τουρισμός, θα πεινάσουμε.
0: Ναι.
1: Διότι έχουμε εντελώς εγκαταλείψει και τον πρωτογενή τομέα και το δευτερογενή. Άρα δεν έχουμε να παράγουμε τίποτα και περιμένουμε όλο τον τουρίστα. Αυτό είναι ένα λάθος. Δυστυχώς το έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στα Χανιά. Και θα εύχομαι να μην το πληρώσουμε και να μην συμβεί κάτι, αλλά θα πρέπει να το δούμε προτού γίνει και να σιγά σιγά να ξαναδώσουμε ζωή και στην Ήπεθρο και στη μικρή βιοτεχνία. Εδώ δεν είχαμε βιομηχανία στα Χανιά, είχαμε βιοτεχνία όμως. Είχαμε καλή βιοτεχνία.
0: Ναι.
1: Η οποία παρήγαγε πράγματα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν λίγο τα δεδομένα και φυσικά και η εικόνα αυτή για μαγαζιά 15-25 τετραγωνικά μας ανησυχεί μήπως επηρεάσει και όλο το κομμάτι του κέντρου. Δηλαδή αυξηθούν τα νίκια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, αυτές οι προβληματισμοί. Εμείς τις δημοσιεύσαμε, τις μεταφέραμε. Φυσικά τις μεταφέραμε στους συναδέλφους επαγγελματίες της δημοτικής αγοράς, από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε στο πλευρό τους. Εμείς τους καταλαβαίνουμε, είναι και μέλη της Ομοσπονδίας μας. Εμείς μεταφέραμε τους προβληματισμούς, οι οποίοι τους συζητούσαμε μεταξύ μας όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα επαγγέλματα. Ευελπιστούμε τώρα και αυτό που καλούμε τώρα το Δήμο, να κάτσουν να βρουν μια κοινή λύση, έτσι ώστε και οι συνάδελφοι επαγγελματίες να γυρίσουν όλοι μέσα και να δραστηριοποιηθούν όσο δυνατόν πιο βιώσιμα και πιο καλά για την για την αγορά και για την πόλη μας γενικότερα.
0: Και για να είμαστε όλοι περήφανοι για την αγορά που είναι ολονών μας. Έτσι. Κύριε Παυλάκη, κάτι τελευταίο θέλω να σας πω. Είπαμε για το νοσοκομείο, είπαμε για τη δημοτική μας αγορά. Εκπροσωπείτε τους επαγγελματίες, τους βιοτέχνες, τους εμπόρους του νομού Χανίων. Και εμείς από τα ρεπορτάζ μας βγαίνει ότι είναι προβληματισμένοι, ότι έχουν αρκετά παράπονα με την ακρίβεια, με τους φόρους. Ποια είναι η δικιά σας αίσθηση?
1: Με ρωτάτε τη γνώμη μου για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες?
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια.
1: Λοιπόν, όντως, εδώ θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το τελευταία φορά που στηρίχθηκαν πραγματικά οι μικρομεσαίοι ήταν στην πανδημία. Στην πανδημία, με τις 7 πιστευτές προκαταβολές, στηρίχθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Καλά, και εκεί παράπονα υπήρχαν βέβαια, έτσι.
1: Υπήρξαν, αλλά κοιτάξτε δείτε όμως. Εκεί όσες επιχειρήσεις χτυπούσαν, νικήσαν όσο δυνατόν πιο νόμιμες, πιο κοντά και πιο τυπικές, στηριχτήκανε. Φυσικά υπήρξαν κάποια στραβά, πάντα υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχω τα νούμερα σε συγκρίση με άλλες χώρες. Στην Ελλάδα είμαστε τα λιγότερα κλεισίματα μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν στη Γερμανία είχαμε πολλαπλάσια. Στη Γερμανία, στο κέντρο της οικονομίας, είχαμε πολλαπλάσιο αριθμό κλεισίματος μικρών καταστημάτων. Εκεί κλείσανε μικρές. Στην Ελλάδα κλείσανε, αν είχαν προβλήματα πιο πολύ μεγάλες. Οι μικρές στηριχτήκανε. Τέλος πάντων, από τότε όμως και έπειτα. Από τότε και έπειτα, πραγματική στήριξη δεν έχουμε δει και αντιθέτως με το νέο ψηφιακό κράτος, ψηφιακά τιμολόγια, ψηφιακά δελτία προστασίας, ψηφιακά παρουσιολόγιο, ψηφιακό για τους υπαλλήλους μας, κάρτα εργασίας, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι αφενός έχουν φέρει έξοδα, διότι είναι προγράμματα και μηχανήματα που έχουν αγοράσει επιχειρήσεις για μικρές επιχειρήσεις. Τώρα μιλάμε 1-2 και 3 παλιών, ανεποχωμένως δεν τα έχουν. Έχουν αυξηθεί ο κόπος και ο φόρτος των λογιστών. Λογικά ένα κομμάτι από αυτό έχει μεταφερθεί και στον επαγγελματία, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν πλέον πάρα πολύ. Έχουν τεράστια πίεση και τους, οι συνάδελφοι, και τους καταλαβαίνουμε. Άρα όμως αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν και καλύτερη αμοιβή. Και γενικότερα δεν υπάρχει στήριξη ιδιαίτερη στους επαγγελματίες. Είχε αυξηθεί η ενέργεια, αυξήθηκε τα καύσιμα, αυξηθήκαν οι πρώτες ύλες. Όλα αυτά έχουν συμπυκνώσει το κέρδος των επιχειρήσεων και μεγάλο πρόβλημα με τις τράπεζες. Ενώ μας λένε ότι υπάρχει οικονομία, δυστυχώς πολλές τράπεζες, και αυτό θα πρέπει να το λέμε συνέχεια, πολλές τράπεζες δίνουν μεγάλα κεφάλαια σε μεγάλες επιχειρήσεις, καλύπτουν το budget τους, και στο τέλος όταν πάει η μικρή επιχείρηση να ζητήσει χρήματα, αυτό συμβαίνει σε πολλές τράπεζες. Πας σε μια τράπεζα και του ζητάς και βλέπεις ότι δυσκολεύεται να σου δώσει και σου ζητάει διάφορα πράγματα. Και πας στη δίπλα τράπεζα, πάλι στην ίδια συστημική, και με την ίδια εικόνα σου, με τα ίδια χαρτιά στο δύναμος. Γιατί η μία έχει δώσει το budget σε 5 μεγάλες επιχειρήσεις και καλύφθηκε γρήγορα, ο άλλος έχει μια πολιτική να ξεπερδίσει με μικρότερες επιχειρήσεις. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να τραβήξει λίγο το αυτή στις τράπεζες, έτσι ώστε να μοιράζουν τα χρήματα λίγο πιο δικαιότερα. Δίνουν πολλά μεγάλα κεφάλαια, όλα τα μεγάλα έργα που βλέπουμε είναι τραπεζικά στηριγμένα από τις τράπεζες. Είναι με δάνεια όλα τα μεγαλύτερα έργα που βλέπουμε, και στην πόλη μας ιδιαίτερα, είναι αυτά. Πάνε όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και παίρνουν ανοιχτά πολύ χρήμα, οι οποίοι είναι σε δυνατές επιχειρήσεις και πιστεύουν τα χρήματα. Θέλουμε όμως δίνουν μαζεμένα χρήματα και δεν μπορούν να πάρουν οι μικρές επιχειρήσεις χρήματα. Άρα εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε θέσει αυτά και στην κυβέρνηση και στους βουλευτές. Προχθές ήταν σε μια παρουσίαση βιβλίου που ήταν ο κ. Πατέλης, ήταν και η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Ξαναέθεσα, μου δόθηκε ο λόγος και θέσαμε το θέμα. Και τους είπαμε, η κ. Μπακογιάννη, που καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν κρύβει τα λόγια της, μου λέει περίμενε τη ΔΕΘ.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Αυτό ήταν και πέρυσι. Δυστυχώς τα μέτρα στήριξη ήταν πιο πολύ για την κοινωνία. Ήταν πλαγίως η αναφορά του Υπουργείου, ήταν μας πιάσανε σαν πολίτες και εμάς τους μικρούς, πολύ μικρούς. Φέτο όμως περιμένουμε ιδιαίτερα σταθερά όλες μας οι πληροφορίες, αλλά και από την Αθήνα και από την Κεσσαλονίκη που μιλάμε, και με όλους τους υπουργούς που μας λένε, τους λένε περιμένετε στη ΔΕΘ, γίνεται μεγάλος αγώνας. Φέτο η ΔΕΘ θα είναι πλειονότητα των μέτρων θα είναι για τις μικρές,
0: για τις μικρές επιχειρήσεις. Ναι.
1: Είναι όμως, είναι γιατί πραγματικά οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στο, αμήν, πρέπει να στηριχτούν. Είναι οι επιχειρήσεις που πραγματικά κρατάνε ζωντανή την πραγματική οικονομία. Και να μαθακάκι,
0: ναι,
1: την
0: ναι.
1: πραγματική οικονομία.
0: Μα το βλέπαμε, το βλέπαμε.
1: Τα νούμερα που βλέπουμε στον ESM και σε όλα αυτά είναι από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτά, αλλά η πραγματική οικονομία είναι από τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και εμείς έχουμε την πλειονότητα των εργαζομένων στις μικρές.
0: Και έχετε και δυσκολία.
1: Όχι εργαζομένων, φίλων μας, συνεργατών μας. Για μας, οι εργαζόμενοι μας δεν είναι υπάλληλοι μας, είναι οι συνεργάτες μας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι άνθρωποι που μας βοηθούν να κρατήσουν την επιχείρηση μας μαζί.
0: Και τώρα, αυτόν τον καιρό, πάλι από το ρεπορτάζ θα μιλήσω εγώ, υπάρχει έλλειψη σε εργατικό δυναμικό, δεν βρίσκουν εύκολα προσωπικό, έτσι
1: μεγάλο,
0: δεν είναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Αφενός τη μεγάλη ανάπτυξη του νομού, αυτό το τουριστικό κομμάτι, αφετέρου με την έλλειψη κτηρίων και οικίας στο δραστικού προβλήματος, δεν υπάρχει κόσμος να έρθει όπως ερχόταν παλιότερα από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Λέω, ναι.
1: Φωνάζουν, βρείτε μας σπίτι, γερόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια. Άρα σου λέει, να έρθω να παίρνω ένα μισθό. Να έρθω να παίρνω ένα μισθό και να το δίνω όλο σε ένα νίκιο, κι αν βρω. Άρα ναι. καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Και κάπου πρέπει να σταματήσει, να μην υπάρχουν οι δύο ταχύτητες που υπάρχουν τώρα, γιατί βλέπουμε και ενισχύονται οι μεγάλες εργασίες λιανικής, αλυσίδες λιανικής, κύριε Παυλάκη, και από την άλλη οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη πιο μεγάλες δυσκολίες να διατηρήσουν και τις πωλήσεις τους, και είναι αυτές που αυτή την ώρα δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Λάθος κάνω?
1: Όχι, έτσι ακριβώς όμως το αναφέρατε, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Τη μεγαλύτερη πίεση τη δέχονται οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, διότι δεν έχουν την ευελιξία να κινηθούν γρήγορα και να καλύψουν οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην αγορά.
0: Εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, κύριε Παυλάκη, και λέει, και μέσα σε όλα δεν είπατε και πόσο μας χρεώνουν, επειδή μιλήσατε μάλλον για τις τράπεζες, οι τραπεζικές χρεώσεις.
1: Όντως εξακολουθούν, αν και έχει γίνει μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το θέμα και έχουν μειωθεί κάποια πράγματα, εξακολουθεί να είμαστε όμως υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο το τονίζουμε τα Υπουργεία για να υπάρξει πίεση. Να υπάρξει πίεση, δεν μπορούν απόλυτα το κράτος να ελέγξει τις τραπεζές. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει όμως τρόπους το κράτος να πιέσει. Πλαγίωση με τους δικούς τρόπους να τους πιέσει, έτσι ώστε να είναι βιολογικό. Έχει γίνει κάποια μείωση των συναλλαγών, είναι όμως εξακολουθεί να είναι ακριβές.
0: Μπείτε, λέει, μπροστά, γράφει τώρα ακροατής, προφανώς θα είναι, για μόνιμο μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
1: Ναι, μια πρόταση είναι και αυτό. Ναι, συζητάμε αυτό το καιρό, το διάστημα που βγάλε και η κυβέρνηση τώρα που είχε ανάφερε στις 72. Ναι, εμείς συζητάμε να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, αφενός να είναι μόνιμος και αφετέρου να είναι ένας κοινός. Δηλαδή να υπάρχει δεύτερη δυνατότητα να βάλεις όλες τις οφειλές, τραπεζικές, ασφαλιστικές, φορολογικές, σε ένα λογαριασμό και να υπάρχει μια εικόνα, έτσι ώστε να μπορείς να το ελέγξει μια μικρή επιχείρηση που είναι πιο δύσκολο για αυτή.
0: Για να τα λέμε, λέει, όλα, το μόνο που έκανε έτσι μια ανάσα για μας ήταν ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δεν το γνωρίζω, κύριε Παυλάκη.
1: Ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός δυστυχώς είναι, έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει να είναι ανάλογα την επιχείρηση και να έχει πολλές παραμέτρους, δηλαδή πόσο προσωπικό έχεις, πώς αυτά, διότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ μικρό. Τώρα ήταν 1250, τώρα το μεγαλώσαν, είναι πάνω στο 1700, νομίζω, θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά εξακολουθεί να είναι το ποσό πάρα πολύ μικρό, κύριε Μαρδακάκη.
0: Ναι.
1: Δεν καλύπτει την επιχείρηση. Μια επιχείρηση με 3-4 εργαζόμενους,
0: ναι,
1: έχει ένα μισθολογικό κόστος, μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, 5.000 το λιγότερο, 5.000. Έχει ΦΠΑ, έχει έξοδα αυτά. Πρέπει να υπάρχει ένας λογαριασμός, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στα έξοδα της επιχείρησης, στα βασικά, δηλαδή μισθολογικό, μη μισθολογικό, πάγια και αυτά. Πάγια, τιμολόγια, αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει ένας λογαριασμός ο οποίος δεν θα μπορεί να περάσει μέχρι αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Έχει δυνατότητα πλέον η εφορία, έχει δυνατότητα να ελέγχει η κυβέρνηση με τα καινούργια συστήματα, έχει δυνατότητα να έχει εικόνα. Άρα πιστεύω ότι μπορεί ο κατάσχετος λογαριασμός να τροποποιηθεί και να είναι για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά ανάλογα τα έξοδα του και τις βασικές της ανάγκες.
0: Ναι. Για να μην
1: είναι πιο δίκαιος.
0: Ναι.
1: Και πραγματικός. Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχουν και πατέρες, υπάρχουν και πατέρες.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Κανείς δεν υπάρχει, το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι θα το εκμεταλλεύονται.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνούμε με τα μέτρα που έκανε η κυβέρνηση για να μαζευτεί η παρεοικονομία και το παρεμπόριο και η φοροδιαφυγή. Εμείς είμαστε μαζί. Απλώς δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το ακραίο. Αυτό που λέμε ότι είναι τόσο αυστηρά και την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πρέπει να την πληρώσουν.
0: Στην
1: συγκεκριμένη περίπτωση ο κατάστατο λογαριασμό είναι πολύ μικρό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια εικόνα της επιχείρησης αναλόγως στην εικόνα και να υπάρχει πιο κάτω.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παυλάκη, στην αγορά υπάρχει αίσθηση ότι το τραπεζικό σύστημα στηρίζει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι, και επειδή σωστά είπατε ότι και συζήτηση με τις τράπεζες μπορεί να γίνει, γιατί και το κόστος ανεβαίνει και από η ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο, από τα κλειστά στενά του Ορμούς, δεν έχει λήξει ακόμα και εκεί. Και εκεί έχουν πρόβλημα οι επαγγελματίες. Το θέμα είναι ότι και εσείς προσπαθείτε και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, μήπως αυτή τη φορά σκύψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Για μένα θέλει σωστή διαχείριση της κυβέρνησης, αφενός στο ενεργειακό, αφετέρου στο θέμα των καυσίων. Αυτά τα κομμάτια πρέπει να δει άμεσα, να κάνει όσο δυνατόν καλύτερο, όχι μόνο για τους επαγγελματίες, αλλά για όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και μέτρα σωστά, δεν θέλουμε επιδόματα, δεν θέλουμε βοηθήματα, θέλουμε σωστή φορολογία, σωστά μέτρα, να κυνηγήσει το πραγματικό παρεμπόριο, το πραγματικό παρεμπόριο, αν και με τα τόσα μέτρα που γίνανε εξακολουθεί να υπάρχει πραγματικό παρεμπόριο και παραοικονομία, να το κυνηγήσει και εμείς θα είμαστε δίπλα όταν γίνονται σωστά πράγματα.
0: Να μας αφήσουν να δουλέψουμε, λέει ο ακροατής, κύριε Παυλάκη.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι, νόμιμοι όμως, πάντα
0: νόμιμη,
1: να τονίζω,
0: βέβαια,
1: μιλάμε
0: βέβαια
1: για τις νόμιμες επιχειρήσεις αυτές, διότι σας είπα, υπάρχουν και πολλές, πολλοί άνθρωποι που κάνουν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς κανένα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τις νόμιμες επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξουμε και να δουλέψουν.
0: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή
1: που
0: έχουμε δει και εσείς. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ζητώ συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά είμαι στο σχολείο ακόμα και καταλαβαίνετε.
0: Το καταλαβαίνω. Τελευταία μέρα σήμερα ή όχι, δεν είναι.
1: Όχι,
0: τη Δευτέρα. Εντάξει, κύριε Παυλάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Σιγά σιγά φίλες και φίλοι φτάνουμε μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη μια αστυνομική επιχείρηση εδώ στα Χανιά. Μετά την χθεσινή έτσι που έγινε, συνεχίζουν τους ελέγχους να εντοπίσουν και να απομακρύνουν άτομα που είχαν εγκατασταθεί παράνομα σε διάφορα σημεία της πόλης. Προχώρησαν εχθές σε δεκάδες προσαγωγές, πρέπει να πω. Εχθές είχαμε αυτές τις οργανωμένες επιχειρήσεις σε Νέα Χώρα, Σούδα και στους Αγίους Αποστόλους. Εκεί στους Αγίους Αποστόλους συνεχίζεται σήμερα, θα γίνει και στη Χαλέπα, εκεί στην περιοχή της Χονολουλού, και θα πάνε και στο Δήμο Πλατανιά. Εκεί στο Δήμο Πλατανιά, όσοι περνούσατε από εκεί, θα είδατε έτσι κάποιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν. Θα υπήρχαν εκεί θεματάκια που προκαλούσαν έτσι και την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Προσαγωγές είχαμε εχθές και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και σήμερα. Μια πολύ καλή είδηση θέλω να σας πω, αφορά την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων. Μιλώ για το 26-27. Το Υπουργείο Παιδείας έχει αυτή την ανακοίνωση. Έχουμε δύο σχολεία στην Κρήτη. Το ένα είναι στο Ασίμι, το άλλο είναι στο Μπλακιά. Εσπερινό Γενικό Λύκειο για το Ασίμι, με έδρα το Ασίμι, και ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά, με έδρα τον Πλακιά. Και έχουμε και παρέα σήμερα, πρέπει να σας πω. Περισσότερα από 4.000 άτομα βρίσκονται σήμερα στην πόλη μας. Όχι ένα, δύο κρυαζιερόπλια υποδεχτήκαμε έτσι το πρωί. Θα έχουν την ευκαιρία, θα κατέβουν, θα θαυμάσουν τα αξιοθέατα έτσι της πόλης. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν επηρέασε, τουλάχιστον όπως λέει και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Βυριράκης, δεν επηρέασε έτσι την άφιξη των κρουαζιερόπλιων, που είναι μία ανάσα εδώ για την πόλη των Χανίων. Κάπως έτσι λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Ο Περικλής Κουκλάκης αναλαμβάνει την ενημέρωσή της, την ενημέρωσή σας σε παγκρίτιο δίκτυο για την επόμενη μία ώρα. Να προσέχετε σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα πάλι για χαρά.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχνούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρησης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διωδίων καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας.
Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 12. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, λίγο βραχιονιασμένος, αλλά θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Λίγο παραπάνω μουσικά για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε. Καταλαβαίνουμε όλοι. Και βέβαια να ευχαριστήσω πολύ και για τις ευχές που έλαβα. Να είστε καλά. Να έχουμε ωραίο καλοκαίρι πάνω απ' όλα, να είναι έτσι χωρίς παρατράγουδα, χωρίς πολλά έκτροπα και να μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μια σεζόν καλοκαιρινή όμορφη όσο γίνεται. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας, θα

με βοηθήσουν στα ηχητικά ο Βάιος ο Χειμώνας και στη γραμματική υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγοριού εδώ από το στούντιο των Χανίων όπου και εκπέμπουμε. Και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, ο Δημήτρης Στατίκης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στους εκεί ήχους με την Ελένη Ξυλούρη να συντονίζει τα υπόλοιπα στο στούντιο του Ηράκλειου. Παρασκευή και 12 σήμερα. Και μπήκε επίσημα το καλοκαίρι, το βλέπουμε παντού και στα μετεωρολογικά και στην κατάσταση γενικά που επικρατεί. Και σήμερα έχει την τιμητική του ο Νούφριος, είναι το οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, γιορτάζει ο Νούφριος και η Ονουφρία, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες και γενεθλιάζοντες γενεθλιάζουσες. Είναι και η Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας σήμερα, πολύ σημαντική ημερομηνία. Φυσικά θα πω και τα Σαββατοκυριακάτικα, Τριφύλιος και Τριφύλης αύριο και Ελισέως και Ελισό και Νύφων την Κυριακή. Την οποία Κυριακή έχουμε και την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, οπότε έχουμε και τις ανάλογες έτσι, εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη. Έχουμε πολλές εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα. Τη Δευτέρα εδώ στα Χανιά, στο Δημαρχείο Χανίων, θα γίνει αυτή η μεγάλη αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων Άγιος Ιωάννης και με την Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οπότε από το πρωί, από νωρίς, από τις 9 και μετά μέχρι και τα μεσημεράκι σας περιμένουν όλους στην περιοχή εκεί στο κέντρο της πόλης για να δώσετε 5 λεπτά από τη ζωή από το χρόνο σας και με αυτόν τον τρόπο να δώσετε ζωή παραπάνω. Κάνω ξεχωριστή αναφορά διότι είναι πολύ σπουδαία στιγμή έτσι να θυμόμαστε λίγο παραπάνω το πώς μπορούμε με λίγες σταχώνες από το αίμα μας να δώσουμε αίμα και ζωή και στους υπόλοιπους και σε ανθρώπους που την ίστατη στιγμή έχουν ανάγκη από αυτό το αίμα και πολλές φορές βέβαια δεν επαρκεί. Στα ελληνικά δεδομένα δυστυχώς ακόμα είμαστε στην κατάσταση αυτή όπου εισάγουμε αίμα, δεν καλύπτονται οι ανάγκες. Οπότε όσοι μπορούν παραπάνω να μαθαίνουν, να δίνεται έστω 2-3 φορές τη χρονιά, νομίζω μπορούμε όλοι να χαλάσουμε έτσι λίγα λεπτά από το χρόνο μας και με τον τρόπο αυτό να δώσουμε παραπάνω ελπίδα και ζωή σε όσους έχουν ανάγκη.

Και παράλληλα να δούμε και τα καιρικά, διότι έρχεται τριήμερο δυνατό ζεστό από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε τα προγνωστικά μας. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα σήμερα στα βόρεια παράλια της Κρήτης και σε κάποιες νότιες περιοχές, ενώ θα έχουμε μια πολύ καλή καιρική συνθήκη και για το Σαββατοκυριακό, με λαμπερούς ήλιους, καθαρούς ουρανούς, με κάποιους ανέμους σταδιακά, βόρειους βορειοδυτικούς, ιδιαίτερα το Σάββατο προς τα δυτικά της Κρήτης, αλλά θα συνεχιστούν και για κάποιες ώρες και για την Κυριακή. Καλό είναι, δεν πειράζει, γιατί θα κρατηθεί η θερμοκρασία σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από τα 30 και τα 30 διάρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, οπότε καλώς έχω των πραγμάτων. Θα έχουμε δροσερό, αλλά παράλληλα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να ξεχυθούμε στις παραλίες και να απολαύσουμε τον καλοκαιρινό καιρό στην ώρα του και στην καλύτερη δυνατή συνθήκη τώρα. Γιατί από Τρίτη και μετά ξανά έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, υποχωρούν κάπως οι άνεμοι, οπότε θα έχουμε έτσι ζέστη να την καταλάβουμε σιγά σιγά. Όχι κάτι ακραίο, ευτυχώς, όχι κάτι υπερβολικό. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι.

Και όσον αφορά στα τοπικά της αυτοδιοίκησης, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Είχαμε μια ανακοίνωση έκτακτη από τον ΟΦΗΠΕΚΑ, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και το φαράκι της Σαμαριάς στον Εθνικό Δρυμό, αλλά και άλλα φαράκια, ομοίως και στο Γκουρταλιώτη και το φαράκι Κοτσιφού. Γενικώς έχει όλη την ευθύνη για τη διαχείριση και την λειτουργία των Εθνικών Δρυμών και των Φαραγγιών και της Κρήτης μεταξύ άλλων. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στο ότι σήμερα έχει η ΕΜΗ κάποιες προγνώσεις τελευταίες που κάνουν λόγο για μικρή έκταση βροχόπτωση και στην περιοχή του Ξυλόσκαλου αλλά και στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης. Οπότε εκεί προφανώς κάθε φορά όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις το φαράγγι κλείνει. Ωστόσο η ανακοίνωση του ΟΦΗΠΕΚΑ τώρα, του οργανισμού, έχει να κάνει στο ότι ναι μεν θα πέσουν κάποιες μικρής έκτασης βροχόπτωσης, θα είναι ανοιχτό το φαράγγι κανονικά και από τις δύο εισόδους του, και από τη μεριά της Αγίας Ρουμέλης και από τη μεριά του Ξυλόσκαλου στον Ομαλό. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όσους επισκέπτες περνούν, κάνουν τη διέλευσή τους. Οπότε όσοι γνωρίζετε κάποιον που μπορεί να περάσει, είτε έχετε πελάτες, είτε έχετε επισκέπτες, είτε έχετε φιλοξενούμενους, είτε είστε καθοδόν για να πάτε, που νομίζω ότι είναι μια κακή ώρα τώρα, τέτοια ώρα η αλήθεια είναι αργά για να μπείτε τώρα μέσα, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη ενδεχομένως. Βέβαια, αν βρέξει, τέλος πάντων, αν και εφόσον κάποιος πάει, θα είναι καλό να προσέχει ιδιαίτερα, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέσα και τα μέτρα που πρέπει, έτσι ώστε να είναι ασφαλής η διέλευση από το σπουδαίας ομορφιάς και γεωμορφίας φαράγγι της Κρήτης.

Και στα αστυνομικά παράλληλα έχουμε μία σε εξέλιξη πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σκούπα τη χαρακτηρίζουν οι αρχές ως προς τους αυτοσχέδιους κάπως και παράνομα εγκαταστημένους καταβλισμούς που έχουν δημιουργήσει σε διάφορες περιοχές, κυρίως των Χανίων. Το τελευταίο διάστημα είναι εκεί οι έρευνες εστιασμένες, σε διάφορα σημεία, είτε της πόλης είτε σε κάποια προάστια, που κάνουν κυρίως κάποιοι Ρωμά. Έγιναν και χθες, αλλά συνεχίζονται και σήμερα, οι επιχειρήσεις σε περιοχές της Νέας Χώρας, της Σούδας, του Αγίου Αποστόλου, σε περιοχές που είναι συχνά, η αλήθεια είναι, κατά καιρούς δημιουργούνται καταβλισμοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα και για τη δημόσια υγεία και ειδικά σε περιοχές που είναι και πολύ πυκνοκατοικημένες από τη μία ή τέλος πάντων έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τελευταία λόγω καλοκαιρινής σεζόν. Μαζί με τις προσαγωγές που έκαναν οι αρχές, είχαμε και καθαρισμούς που έκαναν τα συνεργεία του Δήμου Χανίων στα σημεία όπου υπήρχαν οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Συνολικά μέχρι τώρα έχουν προσαχθεί περισσότερα από 30 άτομα. Κάτι αξιόπινο δεν υπάρχει για την ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, είχαμε δύο περιπτώσεις όπου η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Στη μία διότι ένας νεαρός ήταν ουσιαστικά σαν λιποτάκτης, δηλαδή δεν είχε υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, οπότε είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Δεν είχε πάρει αναβολή, δεν είχε κάνει τις διαδικασίες, οπότε κρεμούσε η διαδικασία αυτή και άρα συνελήφθη. Και ένας ακόμα, ο οποίος φέρεται να μην είχε χαρτιά, να μην είχε έγγραφα που να πιστοποιούσαν το ποιος είναι. Όλα αυτά τα τυπικά που υπάρχουν για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Είναι θέμα γενικά. Εντάξει, προφανώς δεν υπήρχαν αξιόπινες πράξεις στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως είναι θέμα γενικώς το πώς καταπατάται ο δημόσιος χώρος χωρίς συνέπεια. Θα μου πεις προσαγάγονται, προσήχθησαν κάποιοι, ήδη θα προσαχθούν κάποιοι άλλοι ενδεχομένως. Κάποιες προσαγωγές θα γίνουν, συλλήψεις θα μετατραπούν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς προφυλάσσεται ένας δημόσιος κοινόχρηστος χώρος από φαινόμενα τέτοια σε εισαγωγικά βίαιες καταπάτησης, διότι δεν είναι ότι απλά κάποιος πήγε σε ένα μπαγκάκι και κοιμήθηκε και άρα θεωρείται άστεγος ή κάτι άλλο. Γίνεται συστηματικά σε σημεία που υπάρχει παροχή είτε ρεύματος είτε και νερού και γίνεται έτσι εις βάρος των υπόλοιπων πολιτών. Δεν είναι θέμα ρατσιστικό, προφανώς δεν είναι θέμα το ποιος κάνει την καταπάτηση συγκεκριμένα, αλλά επειδή επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα, νομίζω πρέπει να γίνει μια συζήτηση συγκεκριμένη και να μπουν και οι κρατικοί είτε οι τοπικοί φορείς μπροστά, έτσι ώστε να δουν αν και εφόσον υπάρχει περιθώριο να δοθούν κάποιες εκτάσεις που να γίνουν καταβλισμοί, διότι αυτοί οι άνθρωποι στην κουλτούρα τους έχουν το θέμα του καταβλισμού. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι θέλουν σπίτια και δεν έχουν. Αλλά ακόμα και αυτό να είναι να γίνει μια έτσι περαιτέρω συζήτηση, διότι προχωράνε τα χρόνια. Ναι, μεν κάποιοι θέλουν να έχουν κάποιες συγκεκριμένες ήθη, κάποια ήθη συγκεκριμένα να ακολουθούν ή κάποιες παραδόσεις. Αλλά επειδή εξελισσόμαστε σαν κοινωνίες συνολικά, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάπως πρέπει να διοχετευτεί για να μην αισθάνονται και αυτοί οι άνθρωποι κυνηγημένοι από τη μία, αλλά απ' την άλλη να μην υπάρχει και αυτή η ασυδοσία σε κάποια σημεία, είτε αυτή η έλλειψη εφαρμογής των νόμων και των κανόνων σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Λοιπόν, και σήμερα μεταξύ των άλλων έχουμε και συνεδρίαση έκτακτη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όχι τόσο προς την δομή του, την καθημερινή, την βασικά, τη συχνή ημέρησια διάταξη, απλά ως προς το κομμάτι της δομής που πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης για την προσωρινή, για την πρώτη υποδοχή μεταναστών. Με την πλάτη στον τοίχο είναι και το Υπουργείο, αλλά αυτή τη φορά είναι και η τοπική κοινωνία, γιατί βλέπουμε ότι οι αφίξεις έχουν εκκινήσει εκ νέου και έρχονται με πολύ αυξημένη ορμή προς την Κρήτη, προς τα παράλια της Κρήτης, νότια και στη Γάβδο, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Πιέζει ο χρόνος, πιέζει η παρούσα κατάσταση, διότι είναι η απολύτως ακατάλληλη. Ο χώρος του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, δεν είναι λειτουργικός, δεν είναι καθόλου διαχειρίσιμος. Και δεν είναι, διότι αν έχουμε, που θα έχουμε από ό,τι δείχνουν όλες οι ενδείξεις, αυξημένες ροές και χιλιάδες κόσμου και πάλι να φτάνουν από τη Λιβύη προς την Κρήτη, θα έχουν μεγάλο θέμα. Οπότε σήμερα στις 12 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Με ένα εκ των θεμάτων είναι την πρόταση του Υπουργείου να συσταθεί ένας χώρος προσωρινής πρώτης υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας στην περιοχή του πρώην ΚΤΕΟ. Μάλιστα, χθες είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταύρου Ναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, του Νίκου Συριγωνάκη, και των δημάρχων του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου τονίστηκε το βασικό ζήτημα για ακόμη μια φορά: υπάρχει ανάγκη για άμεση λύση, αλλά απουσιάζει η τελική επιλογή χώρου. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Προφανώς καμία περιοχή δεν θέλει, δεν επιθυμεί να έχει μια τέτοια δομή, η οποία ναι μεν θα είναι προσωρινής φιλοξενίας, δεν θα είναι δηλαδή ένα κλειστό κέντρο, ένα κλειστό κάμπο όπως υπήρχαν σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά δεν πάβει να είναι ένας χώρος όπου θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από μετακινήσεις. Το Υπουργείο έχει θέσει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για τη νέα δομή, ζητώντας ο χώρος να βρίσκεται κοντά σε λιμάνι, να έχει άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακές υποδομές και σε υπηρεσίες ασφάλειας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί και επιχειρησιακά. Ωστόσο, όλες αυτές οι προϋποθέσεις έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στην πρόταση χώρου από τις τοπικές αρχές, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Περιορίζονται σημαντικά και όλες οι διαθέσιμες επιλογές από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Υπάρχει έτσι αυτή η περίπτωση του πρώην ΚΤΕΟ που παραμένει ανοιχτή. Η Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης είπε ότι ενδεχομένως το Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι αρνητικά, να γνωμοδοτήσει αρνητικά προς την επιλογή αυτή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα έχουμε έρθει στην ώρα μηδέν, διότι οι ροές έχουν αυξήσει πάρα πολύ τη δυναμική τους. Το βλέπουμε συνεχώς, το καταλαβαίνετε, το διαβάζετε παντού. Έρχονται κατά ρυπάς ο ένας μετά τον άλλον οι μετανάστες, και σίγουρα ένας τέτοιος χώρος πρέπει με κάποιο τρόπο να στοιχειοθετηθεί, έστω και γρήγορα και κάπως βιαστικά, διότι δεν θα υπάρχει χώρος να γίνεται αυτή η διαλογή. Εδώ στα δυτικά, στην Αγιά, ο χώρος που έχει διαμορφωθεί στο πρώην εκθεσιακό κέντρο κάπως επαρκεί τώρα, για την ώρα. Έχουν γίνει και κατάλληλες εργασίες, έχουν μπει και κρεβάτια, έχει υπάρξει και μια μέρημνα συγκεκριμένη και για την ασφάλεια στον χώρο και για τη φύλαξη, αλλά και για την υγειονομική περίθαλψη. Οπότε κάπως το πράγμα ρολάρει καλύτερα σε σχέση με τις αντίστοιχες εικόνες που ζούσαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Και άρα είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ωστόσο, και αυτός ο χώρος δεν επαρκεί από μόνος του, γιατί αν υποθέσουμε και επιβεβαιωθούν όλες οι εκτιμήσεις ότι θα έχουμε καραβιές επί καραβιών συνεχώς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ζορίσει και εδώ το πράγμα και στα δυτικά. Θα πιεστεί πολύ το σύστημα. Ωστόσο, το βάρος τώρα δίνεται στην Ανατολική Κρήτη, εκεί που πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση, να δούμε τι πρόκειται να γίνει, διότι οι εικόνες περσινές σίγουρα δεν τιμούν κανένα, και μέχρι πρότινος, έτσι, αυτές που βλέπουμε στο ψυγείο, στην περιοχή του παλιού ψυγείου. Οπότε αναμένουμε τα νεότερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με προσμονή, διότι πραγματικά κανείς δεν επιθυμεί να έχουμε άλλου είδους καταστάσεις.

Και είχαμε και για ακόμη μία φορά τις προηγούμενες ημέρες τη σύλληψη, για έκτη φορά μάλιστα, ενός υπεύθυνου μιας επιχείρησης στάθμευσης στη γνωστή πλέον πολύπαθη με αυτό το ζήτημα περιοχή του Ελαφωνησίου, στην, νομίζω την, την Τετάρτη έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε για ακόμη μία φορά αυτό το αδίκημα που έρε ουσιαστικά ο κόσμος ξαφνικά τα αυτοκίνητα μέσα στο πάρκινγκ του. Είχε βγει και σύμφωνα και με τις πληροφορίες και με τις, με τις εικόνες που μεταδίδει και το Earth News, υπήρχε ένας παρκαδόρος ο οποίος με ένα φωσφοριζέ κλασικό γυλαίκο που παραπέμπει σε άνθρωπο της ασφαλείας έκανε νόημα και τα οχήματα έμπαιναν όλο τυχαίως στον συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Οπότε για ακόμη μια φορά οι άνδρες του ΑΛΦΑΤΑΦ Κισάμου προσήγαγαν τον υπεύθυνο της επιχείρησης για έκτη φορά. Συλλαμβάνεται και το ίδιο αδίκημα ξανά και ξανά και ξανά. Υπάρχει ζήτημα προφανώς και δεν έγκυται μόνο στο πώς γίνεται άγρα πελατών όπως είναι το αδίκημα αυτό το συγκεκριμένο στο σημείο. Εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα καθώς είναι και θέμα ασφάλειας. Υπάρχει ο δρόμος που φτάνει μέχρι και την είσοδο της παραλίας, της ξακουστής, της πολυδιαφημισμένης και της ψηφισμένης ως καλύτερη στον κόσμο πολλές φορές στο Ελαφωνήσι. Ο δρόμος καταλήγει εκεί και είναι σαν αδιέξοδο ουσιαστικά. Οπότε είναι ζήτημα το πώς γίνεται η όλη κυκλοφορία εκεί. Χρειάζεται μια καλύτερη, νομίζω, διαχείριση της κυκλοφορίας, διότι οι χώροι υπάρχουν προφανώς για να παρκάρει ο καθένας που επιθυμεί το όχημά του με την αντίστοιχη επιβάρυνση, με το αντίστοιχο αντίτιμο. Ωστόσο, επειδή καταλήγει ο δρόμος ξαφνικά στην είσοδο, ο κόσμος κάπως σαν να μπερδεύεται και θεωρεί ότι όντως γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Οπότε υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα, το πώς γενικά διαχειριζόμαστε τους επισκέπτες, τους ανθρώπους με τα αυτοκίνητα εκεί στο σημείο. Νομίζω ότι είναι και θέμα πολιτείας πλέον. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος εξαγοράζει έτσι τις θέσεις στάθμευσης από τον ελεύθερο δρόμο. Είναι και θέμα το πώς η κυκλοφορία γίνεται καλά εκεί, πώς υπάρχει καλή πληροφορία με το που φτάνει, με τη σήμανση, ότι ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο. Άρα πρέπει να επιλέξεις ότι εδώ, πρέπει να γνωρίζεις βασικά ότι εδώ υπάρχουν χώροι ιδιωτικής στάθμευσης κοντά στην είσοδο, αν θέλεις. Αλλά αν δεν θέλεις, θα πρέπει να υπάρχει η ευχέρεια και η ενημέρωση, η πληροφόρηση ότι νωρίτερα μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου εδώ σε κάποια σημεία του δρόμου, να συνεχίσεις πεζός αν το επιθυμείς. Αν θες να παρκάρεις κοντά, μπορείς να παρκάρεις και να πληρώσεις. Αλλά αυτό έτσι όπως γίνεται με την κυκλοφορία, ξαφνικά πάνω στον δρόμο να φτάνεις στην είσοδο του Ελαφωνησίου, της παραλίας, και ξαφνικά να πρέπει να δεις τι θα κάνεις ακριβώς και βλέπεις και τους τύπους με τα γυλαικά και τα φωσφοριζέ, προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ευνοήσει πάρα πολύ αυτή την εσχροκέρδεια και την ανομία στην περιοχή. Και στην τελική, αυτό που συζητάμε και μεταξύ μας τα δημοσιογραφικά είναι ότι 6 φορές ναι, και τι έγινε, πήρε ένα πρόστιμο συγκεκριμένο χ, δεν μπαίνει φυλακή για ευνόητους λόγους, δεν είναι κακούργημα, απλή μέλημα είναι. Οπότε περνάει ένα αυτόφορο, την επόμενη μέρα είναι ξανά στην εργασία του και αυτός και ο υπαλληλός του ενδεχομένως, αν έχει συλληφθεί και ο ίδιος, και όλα καλά. Έχει βγάλει ένα πρόστιμο συγκεκριμένο, το οποίο μπορεί και να το κάνει απόσβεση την ίδια μέρα.

Και παράλληλα, δυστυχώς, μένουν άκαρπες οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία εξαφανίστηκε από το κέντρο των Χανίων, από την παλιά πόλη, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, την 30η Μαΐου. Και έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Έχει εκδοθεί και Silver Alert για την εξαφάνισή της. Την εξαφάνιση δήλωσε ο αδελφός της, ο 44χρονος, που μένει στην περιοχή του Βαρυπέτρου Αγιάς Χανίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει η ίδια γίνει αντιληπτή σε κάποιες περιοχές, όμως ελέγχονται αυτές, οπότε δεν θα τις αναφέρουμε. Και ακόμα οι αρχές δεν έχουν κάτι να δηλώσουν επίσημα. Δεν έχει αναφερθεί κάπου να έχει βρεθεί ακόμα. Αν εξακολουθεί και να ζητείτε, με την αγωνία βέβαια να κορυφώνεται, καθώς ήδη έχουμε κλείσει σχεδόν 10 μέρες, 11 από την εξαφάνισή της. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Βγήκε και η ώρα. Ευτυχώς, ελπίζω τη Δευτέρα με καλύτερη φωνή να τα ξαναπούμε. Εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είναι η κουμπί Αιρτζιανή κοντά σας. Ίσως μαζί, ίσως χώρια, θα δούμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε όμορφα, χωρίς έτσι παρατράγουδα, με προσοχή στους δρόμους και στις παραλίες. Και όλα καλά. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM. ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Πακρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο στους 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό, τις εξελίξεις και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κρητικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου, ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη, η Ελένη Ξυλούρη. Φυσικά το θέμα των ημερών είναι η έναρξη του Μουντιάλ χθες στο Μεξικό, ένα Μουντιάλ ιδιαίτερο με 48 ομάδες φέτος. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα σε λίγο θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην τεχνικό διευθυντή της εθνικής μας ομάδας, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, ένα ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει αρκετά χρόνια και τη φανέλα του Όφη. Θα μας μιλήσει για το Μουντιάλ, την εθνική μας ομάδα αλλά και τον Όφη σε λίγο. Πριν πάμε εκεί, να πούμε για τον Όφη ότι είχαμε και την ανανέωση για ένα χρόνο του συμβολέου του Μπόρκα Γκονζάλες, αναμένεται ο Σονού που να ανακοινωθεί και επίσημα. Έτσι λοιπόν, μετά τον ταξιάρχη Φούντα στην ομάδα, θα παραμείνει και ο Μπόρκα Γκονζάλες. Δύσκολη είναι η περίπτωση του Σαλτσέδο, ενώ για τον Αθανασίου, μιλάμε τώρα για τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον Ιούνιο, έχει ακόμα αρκετό δρόμο η υπόθεσή του, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο ίδιος το στάτους που υπάρχει με τον Ολυμπιακό, αν θα παραμείνει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων ή όχι. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον συμπεριλαμβάνει στα σχέδια του. Γεγονός που σημαίνει ότι αυξάνει τις πιθανότητες παραμονής του στην κριτική ομάδα. Με τα γραφικά, πέραν τις προφορικές συμφωνίες με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, παρότι συνεχίζονται οι επαφές και συζητήσεις με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Όφη. Στον Όφη, όπου πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έγιναν γνωστά τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην Ολλανδία στη διάρκεια της προετοιμασίας του και έγιναν από τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο φιλικό θα γίνει στις 28 Ιουλίου με αντίπαλο την Μπρέντα και ένα άλλο φιλικό το Σάββατο 1 Αυγούστου με την Βίλεμ και οι δύο βεβαίως Ολλανδικές ομάδες. Επιστρέφουμε όμως, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ που είναι το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Είχαμε χθες δύο παιχνίδια. Στο ξεκίνημα και τα δύο παιχνίδια έγιναν για τον πρώτο όμιλο. Πριν πάμε όμως εκεί, θα κάνουμε και μια αναφορά για την φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο ΑΣΔΕΚΑ όπου έλαμψε η Σακύρα.

Το Μουντιάλ λοιπόν 2026 ξεκίνησε επίσημα και χθες με την τελετή έναρξης να διεξάγεται στο Αζτέκα πριν τη Σέντρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική που αποτελεί το εναρκτήριο, που αποτέλεσε το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης. Το γήπεδο στην πόλη του Μεξικό ήταν κατάμεστο από 88.000 φίλους του ποδοσφαίρου περίπου 2 ώρες πριν από τη Σέντρα του αγώνα, ενώ στο χορτάρι Σακίρα εντυπωσιακή πραγματικά τράβηξε για μια ακόμη φορά τα βλέμματα τραγουδώντας το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου, το Die Die που ακούμε.

Συνδυάζοντας λοιπόν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από τις μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαβοντικές ερμηνείες το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σοου ήταν επίσης το Papel Picado, τρυπημένο ή κομμένο χαρτί, μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου. Με τη λάμψη της Ακύρα να κυριαρχεί στη σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν το δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η 4 φορές βραβευμένη με Grammy Shakira, η βασίλισσα της pop στη Λατινική Αμερική, ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το Die Die, το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Burna Boy. Η νοτιοαφρικανή τραγουδοποιός Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής G Balvin ήταν άλλα δύο δημοφιλή ονόματα στο cast των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές Αλεχάνδρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από την Βενεζουέλα.

Έτοιμοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ 2026 άνοιξε χθες τις πύλες του με την φαντασμαγορική τελετή έναρξη, όπως είπαμε, στο ΑΣΔΕΚΑ, όπου για άλλη μια φορά έλαμψε η προσωπικότητα και η φωνή της Σακίρα. Είχαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, όπου το Μεξικό στην πρεμιέρα κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία του την Νότια Αφρική 2-0, με γκολ που σημείωσαν στο 13 ο Γουίλιαν Κινόνες και στο 67 ο Ρομπέλτο Αλβαράδο έκανε τη σέντρα και ο Ραούλ Χιμένες με κεφαλιά έγραψε το 2-0, ενώ στο 49 από το 49 η Νότια Αφρική έπαιζε με 10 παίκτες, καθώς ο Σιτόλε, μοιραίος για τους Μπαφάνα, ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες ως τελευταίος παίκτης και αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του Ούγκο Μπρος με 10 παίκτες. Έτσι το Μεξικό έφτασε στην νίκη με 2-0, παιχνίδι που έγινε για το πρώτο γκρουπ της διοργάνωσης. Για το ίδιο γκρουπ, σήμερα τα ξημερώματα, η Νότιος Κορέα κέρδισε την Τσεχία με 2-1. Μάλιστα οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 59ο λεπτό, καθώς έπειτα από ένα μακρινό πλάγιο του Βλαντιμίρ Τσούφαλ, ο αρχηγός των Τσέχων, ο Λάντισλαβ Κρέιτσι, πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και νίκησε τον Κιμ Σεούγκ Γιου για το 1-0. Αλλά στη συνέχεια μίλησε ο Χουάνγκ Ιν Μποέμ, ένας παίκτης γνώριμός μας στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Χουάνγκ λοιπόν είναι Μπέομ, να πούμε ότι ολοκλήρωσε στο 68 ιδανικά μια οργανωμένη επίδεση και με ψύχρεμο πλασέ ισοφάρισε 1-1 για την Νότια Κορέα. Η Τσεχία πίστεψε πως ανέκτησε το προβάδισμα όταν ο Σούτσεκ σκόραρε με κεφαλιά, όμως το τέρμα κυρώθηκε σωστά ως offside, και ενώ όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα έπαιρναν από ένα βαθμό, η Κορέα της βρήκαν τον γκολ της νίκης στο 20ο λεπτό. Ο Χουάνγκ Ιν Μπέομ ήταν και πάλι κομβικός, καθώς δημιούργησε εξαιρετικά, και ο Χεόν Γκιου, που είχε περάσει ως αλλαγή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, κάνοντας το τελικό σκορ Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1, παιχνίδι και αυτό για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αγωνιστική του πρώτου όμιλου, Μεξικό συνοψίζοντας Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Σήμερα στις 10 το βράδυ για τον δεύτερο όμιλο θα παίξουν Καναδάς Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αύριο Σάββατο στις 4 τα ξημερώματα, ΗΠΑ Παραγουάη για τον τέταρτο όμιλο, και στις 7 για τον ίδιο όμιλο Αυστραλία-Τουρκία. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο θα γίνει αύριο στις 10 το βράδυ Κατάρ-Ελβετία. Και την Κυριακή στις 1 τα ξημερώματα έχουμε Βραζιλία-Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο στις 4 θα παίξουν Αιτή-Σκωτία. Ενώ για τον πέμπτο όμιλο θα παίξουν στις 8 την Κυριακή Γερμανία-Κουρασάο. Και για τον έκτο όμιλο στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σαν πρόλογο για το φετινό Μουντιάλ, και όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο Μουντιάλ, καθώς έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με ένα καλό φίλο, τον Κώστα Κωνσταντινίδη, με μια πολύ σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στα ελληνικά, στα γερμανικά γήπεδα και με βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού, του ελληνικού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ενώ μην ξεχνάμε ότι υπηρέτησε την εθνική μας ομάδα τόσο ως παίκτης, όσο και από το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Άρα λοιπόν είναι ο πλέον κατάλληλος, ή αν θέλετε από τους πλέον κατάλληλους, να μας μεταφέρει το τι μπορούμε να δούμε φέτος στο Μουντιάλ, που έχει μια ιδιαίτερη, μια διαφορετική χρειά με τις 48 ομάδες.

0: Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ χθες άνοιξε τις πύλες του. Για πρώτη φορά βλέπουμε 48 ομάδες, 12 ομίλους και μια επιπλέον νοκάουτ φάση αυτή των 32. Ποια είναι η άποψη σου, Κώστα, για αυτό το νέο φορμάτ? Αλλοιώνεται η ποιότητα του τουρνουά ή βοηθάει την ανάπτυξη του αθλήματος? Ή έγινε περισσότερος για εμπορικούς σκοπούς και λόγους?
1: Εννοείται, το ποδόσφαιρο θέλει, το εμπορικό κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι πάνω-πάνω πλέον. Ας πούμε. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Σίγουρα το ποδόσφαιρο έτσι δίνει με αυτό το φορμάτ, δίνει και σε μικρότερες χώρες, ας πούμε, όπως είναι δηλαδή το Κουρακάο,
0: ναι.
1: Και το EIT, δίνει ας πούμε μια όθηση σε αυτές τις χώρες να επενδύσουν περισσότερο στο ποδόσφαιρο και σίγουρα και σε άλλες μικρότερες χώρες που το βλέπουν σαν παράδειγμα αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θα έλεγα, Γιώργο, ότι θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό που όταν οι ομάδες ακόμα ήταν 24, αγωνιούσα να δω κάποιο παιχνίδι με λαχτάρα. Τώρα, ας πούμε, τις 48 ομάδες, έχω λίγο έναν φόβο ότι ειδικά στην πρώτη φάση των ομίλων θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια που θα είναι άτονα και με λιγότερο ενδιαφέρον, ειδικά από τις, αυτές τις δικές μας χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Mm-hmm. Πιστεύεις δηλαδή ότι ουσιαστικά, ναι, μπορεί να έχει όφελος ως προς τον εμπορικό σκοπό της διοργάνωσης, αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει αδυναμία?
1: Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν εννοώ, ας πούμε, ότι το από αθλητικής, δεν το εννοώ από αθλητικής άποψης, γιατί μπορεί να δούμε όντως κάποιες εκπλήξεις.
0: Αλλά
1: εννοώ ότι τα πολλά παιχνίδια, mm-hmm, κάπου θα, ειδικά στην πρώτη φάση των ομίλων, λέω, κάπου θα μας κάπου θα χάσουμε το ενδιαφέρον.
0: Να, θα μας κουράσουν από νωρίς, πιστεύεις εσύ? Ναι.
1: Το ενδιαφέρον θα αρχίσει πάλι μετά την φάση των νοκάουτ.
0: Ωραία. Λοιπόν, με βάση αυτό το νέο απαιτητικό μονοπάτι φορμάτ, πού βλέπεις, Κώστα, να γέρνει η πλάστιγκα φέτος? Ποια, κατά την άποψή σου, είναι τα μεγάλα φαβορί και ποιες ομάδες μπορούν να κάνουν και την έκπληξη? Γιατί, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, σε κάθε διοργάνωση ξεπετάει τσουπ και μια ομάδα έκπληξη.
1: Γιώργο, πριν ξεκινήσω λίγο σε αυτό, θα ήθελα να τοποθετηθώ και σε κάτι άλλο. Που...
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και έτσι μια διαφορετική χρειά, έτσι έχω την αίσθηση αυτή εγώ προσωπικά, προσωπικά, και μια πέρα από το αθλητικό κομμάτι. Εντάξει, είδαμε χθες μια έναρξη πολύ όμορφη, φαντασμαγωρική, θα έχει και σήμερα και στον, και στην, και στον Καναδά και στην, και στις Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα έτσι, κάποια έτσι, event πριν την έναρξη, πριν την, τα πρώτα τους παιχνίδια. Αλλά υπάρχει και η πολιτική πλευρά που έχουν διάφορα προβλήματα. Άκουγα κάπου χθες ότι κάποιες χώρες δεν μπορούν να έχουν φιλάθλους μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιες αφρικανικές χώρες λόγω της βίζας. Κάποιος διαιτητής δεν μπόρεσε να μπει. Αυτά υποτίθεται το ποδόσφαιρο παγκοσμίως ενώνει και έχουμε όμως κάποια κενά σε αυτό. Ειδικά ένα παγκόσμιο κύπελο ενώνει.
0: Mm-hmm. Σωστή παρατήρησή σου σε αυτό το κομμάτι. Όπως και οι Ιρανοί φίλαθλοι δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν την εθνική τους ομάδα. Έτσι, με αυτά που συμβαίνουν τώρα το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, είναι γενικό ένα φαινόμενο. Σίγουρα είναι η πολιτική, θα ήθελα να πω, η πολιτική στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να έχει χώρο και έπρεπε να βρεθεί κάπου μια λύση.
0: Ωραία, απόλυτα κατανοητό και σωστό, και σωστή αυτή η παρατήρηση. Πάμε τώρα στο καθαρό αμυγό κομμάτι. Με βάση λοιπόν αυτό το νέο φορμάτ, ποια κατά την άποψη σου, Κώστα, είναι τα μεγάλα φαβορί και ποιες ομάδες μπορούν να κάνουν την έκπληξη?
1: Εντάξει, πάντα τα φαβορί είναι οι μεγάλες, δηλαδή όπως τα δίνουν και στα συστηματικές, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία που λένε. Θέλω να δω λίγο την Βραζιλία πώς θα παρουσιαστεί. Η Αργεντινή με τον Μέση πλέον πολύ πιο μεγάλο, λίγο διαφορετικά. Θέλω να δω την Πορτογαλία. Και εκεί με ένα θέμα με τον Ρονάλντο που είναι πλέον πιο μεγάλος, ας πούμε, αλλά έχουν ένα εκπληκτικό κέντρο
0: Αγγλία, Γαλλία.
1: Αγγλία, ναι, Γαλλία, Γαλλία είπα Γαλλία, ναι, ναι, ναι. Αγγλία σίγουρα. Οι Γερμανοί δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι πολύ ψηλά, αλλά πάντα να ξέρετε ότι είναι η Γερμανία. Φαντάζομαι και πιστεύω πολύ ότι μεγάλο ρόλο θα παίξει και η σταθερότητα, η φυσική κατάσταση όλων αυτών των παιχτών. Γιατί ειδικά οι μεγάλες ομάδες αυτές, αυτά τα φαβορί που λένε, έχουν παίχτες που έχουν μεγάλη χρονιά από πίσω τους, έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και η κούραση δεν ξέρω σε ποιο σημείο του Μουντιάλ σε αυτούς τους παίχτες θα φανεί, είτε σε θέμα τραυματισμών είτε και σε θέμα από αθλητικής πλευράς.
0: Η εμπειρία σου, Κώστα, λέει ότι μπορούμε να δούμε κάποιες νέες ιδέες στο ποδόσφαιρο ή θα πάμε στην πεπατημένη των όσων ξέρουμε μέχρι στιγμής?
1: Εννοείς από... Κοίταξε,
0: τεχνικά τώρα, και τακτικά.
1: Πιστεύω, τακτικά είναι ένα θέμα, ας πούμε τώρα αν έβλεπα χθες το παιχνίδι, ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Προσωπική μου άποψη, μια... όχι τόσο καλή Νότια Αφρική, το Μεξικό ένα μέτριο προς το καλό Μεξικό, πάλι όμως με κενά τακτικής φύσης εννοώ. Mm-hmm. Με τον τρόπο που παίζουν πλέον οι ομάδες ή που προσπαθούν να παίξουν, και δεν λέω σε θέματα σύστημα αν παίξουν με τρεις στην άμυνα, ναι, με πέντε, ναι, με τέσσερις, δεν το εννοώ αυτό, είναι ο τρόπος που παίζουν. Με το build-up, πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε περισσότερα γκολ. Εντάξει, σίγουρα θα έχουμε περισσότερα γκολ γιατί είναι περισσότερα παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά σίγουρα θα έχουμε κατά μέσο όρο περισσότερα γκολ.
0: Ναι, ναι. Βλέπεις κάποια ομάδα έκπληξη? Ή ομάδες?
1: Στο τέλος πάντα πιστεύω στα φαβορί, εκεί πάει πάντα το παιχνίδι, γιατί είναι και πιο έμπειροι οι παίχτες και έχουν μεγαλύτερη ποιότητα αυτή. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να βλέπω κάποια ομάδα που να μπορεί να διεισδύσει σε αυτές τις ομάδες που προαναφέραμε, δηλαδή την Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία και ακόμα και η Αργεντινή.
0: Έχεις στο μυαλό σου, για να πάμε έτσι και σε μια πιο δύσκολη ερώτηση, ένα τελικό στο μυαλό σου, δύο ή τρεις ομάδες που μπορούν να φτάσουν στον τελικό?
1: Ναι, να πω τους Simpsons που λένε ότι θα είναι Πορτογαλία εναντίον Μεξικό. Το προβλέψαν οι Simpsons κάποια στιγμή.
0: Simpsons, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να πω, δεν θα κάνω αυτή την... Απλά αυτές τις ομάδες που βλέπω ποιοτικά και τι έχουν δείξει και στα προγράμματα και ως τώρα και σαν ποδοσφαιριστές που, ναι, που τσαπατίζουν, είναι φυσιολογικά τα φαβορί αυτά.
0: Από Αφρική και Ασία δεν βλέπεις κάποιες ομάδες που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έκπληξη, έτσι, που πιθανό να χαρακτηριστούν έκπληξη? Πιστεύεις ότι οι ομάδες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής είναι πιο μπροστά?
1: Είναι λίγο πιο μπροστά. Σίγουρα, κοιτάξτε τώρα, σίγουρα η μία Σενεγάλη, πάντα αυτές οι αφρικανικές χώρες έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Έχουν ένα πικ πάντα στο Μουντιάλ. Σε κάθε Μουντιάλ κάποια ομάδα κάνει ένα πικ, κάνει κάποιες εμφανίσεις και προχωράνε αρκετά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο δυνατές που να μπορέσουν να προχωρήσουν ως ακόμα και σε τελικό.
0: Ωραία. Κώστα, η Ευρώπη φέτος έδωσε 16 εισιτήρια για αυτό το Μουντιάλ, 3 περισσότερα από ό,τι συνήθως. Παρ' όλα αυτά η εθνική μας δεν κατάφερε να είναι εκεί. Τι έλειψε κάτι δική σου άποψη από αυτή την ομάδα στα προκριματικά και δεν εξαργυρώσαμε τη σταθερή βελτίωση των τελευταίων ετών?
1: Κοίταξε, έλειψαν πάλι μικρά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Πιστεύω ότι η εθνική, καθαρά όταν βλέπω και κάποιες ομάδες που είναι τώρα και ποιοτικά, σίγουρα θα είχε θέση σε αυτό το Μουντιάλ και γι' αυτό ακόμα το κάνει περισσότερο πικρό για μένα αυτός ο αποκλεισμός, θα έλεγα, από αυτό το Μουντιάλ. Σίγουρα η η Εθνική βλέπω ότι έχει μεγάλη ποιότητα, έχει νέους παίχτες που μπορούν να κάνουν όχι μόνο διαφορά, να τραβήξουν αυτή την ομάδα και να την πάνε στο επόμενο, για να πάνε στο επόμενο, σε μια επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Αυτές οι λεπτομέρειες, αυτά τα μικρά, οι στιγμές που λέμε έτσι καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, έλειψαν από την εθνική μας ομάδα στα προκριματικά.
1: Και θα πω, ναι, θα πω, εντάξει, τώρα είχαμε έναν όμιλο με την Δανία και τη Σκωτία που όλοι λένε, πολλοί λένε ότι να ήταν εύκολος, και δεν είναι τίποτα εύκολο στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να κοιτάς πρώτα τον εαυτό σου, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάθε ομάδα. Θεωρητικά, βάσει ονόματος, λέγαμε ας πούμε ότι η Δανία θα είναι εκεί και η Δανία δεν είναι εκεί, είναι η Σκωτία. Που τη Σκωτία μισό χρόνο πριν την είχαμε αποκλείσει από το Nations League, άμα θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Βλέπεις, θέλω να, γι' αυτό λέω, πέρα από το ποιοτικό και το αθλητικό, χρειάζονται και περισσότερα πράγματα για να πας να κάνεις κάτι και να πας σε μια τέτοια διοργάνωση και να κάνεις κάτι σε μια τέτοια διοργάνωση. Εννοώ, και δεν είναι μόνο το γηπεδικό, είναι όλο το ψυχολογικό, η προετοιμασία, όλο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να πάει σε μια τέτοια διοργάνωση, μια ομάδα σαν την Ελλάδα.
0: Πόσο λοιπόν, Κώστα, θα λείψει από την Ελλάδα αυτή η λάμψη και πόσο θα κοστίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η απουσία μας από αυτή τη μεγάλη γιορτή? Στο δικό σου μυαλό, έτσι όπως καταγράφεται με τις εμπειρίες σου που έχεις από την εντρυφή σου στο διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Εγώ κοιτάω μπροστά, Γιώργο. Τώρα αυτό έγινε, ας πούμε, δεν είμαστε σε αυτό το Μουντιάλ όπως δεν ήμασταν και πριν. Κοιτάω μπροστά. Πιστεύω ότι ίσως και οι ίδιοι παίχτες, ίσως και όλος ο οργανισμός, ίσως και όλοι μας εμείς που ασχολούμαστε πιο έμπρακτα με το ποδόσφαιρο, για την επόμενη φάση πρέπει να είμαστε, ο καθένας αν μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι περισσότερο, να βοηθήσουμε την εθνική ομάδα, να μην υπάρχει ιδιαίτερα μια τοξικότητα όπως υπήρχαν προς τα παλιά χρόνια περισσότερο. Να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε την εθνική ομάδα να πάει στο επόμενο που θα είναι το Euro. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι στο επόμενο Euro θα είμαστε πάλι.
0: Άρα βλέπεις ότι κάνουμε βήματα προόδου και αυτά τα μικρά, τα γύρω-γύρω από την εθνική μας ομάδα, που δεν είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, πιστεύεις ότι είναι σε επεξεργασία τέτοια ώστε να μας οδηγήσουν σε μια τελική φάση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος, προσεχώς.
1: Εμείς οφείλουμε να έχουμε την εθνική ομάδα, όπως λένε, ας πούμε, στο τραπέζι, χωρίς να την αγγίζει κανείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Να είναι οι παίχτες, μπορούμε να τους βοηθάμε στην προετοιμασία τους από όλες τις πλευρές σε κάθε μάτς για να επιτευχθεί τέτοιος στόχος.
0: Πιστεύεις πάντως, Κώστα, διότι έχεις υπηρετήσει από τον πόστο τεχνικού διευθυντή στην εθνική μας ομάδα, ότι υπάρχει ποιότητα για να το πετύχει αυτό?
1: Ναι, γνωρίζω σχεδόν όλους τους παίκτες, τους γνωρίζουμε, γιατί τους είχαμε και εμείς, ας πούμε, και στην δική μου διευθυντία. Όλους παίκτες, ας πούμε, από την τωρινή εθνική ομάδα τους είχαμε κατά 80-90%. Γνωρίζω την ποιότητά τους, γνωρίζω τους χαρακτήρες τους και γνωρίζω τι θέληση υπάρχει και τι ποιότητα. Ποδοσφαιρική, όχι μόνο ποδοσφαιρική, και σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θέλει ένα μικρό κλικ ακόμα και θα ξεφύγει.
0: Μάλιστα. Για να επιστρέψω για λίγο στο Μουντιάλ, πριν πάμε στο Νόφι, όπου θα σε ρωτήσω και κάνα δύο πραγματά για την ομάδα, τη φανέλα της οποίας τίμησες και φόρεσες για αρκετά χρόνια. Σε αυτό το Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, πόσο πιστεύεις ότι η παρουσία του κόσμου θα μπορέσει να δώσει περισσότερη έγκληση στο βασιλιά των σπορ που είναι το ποδόσφαιρο.
1: Είπα και χθες και σήμερα το πρωί που χάζεψα λίγο το πρωί που ξύπνησα το Τσεχιακό Κορέα. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Ο ενθουσιασμός πάντα για το ποδόσφαιρο, ειδικά για ένα Μουντιάλ,

0: Κώστα, δεν σε ακούμε καθαρά, Κώστα. Δεν ξέρω. Τώρα σε ακούμε καλύτερα, ναι. Μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί κάνει διακοπές το τηλέφωνο.
1: Ο ενθουσιασμός...
0: Τώρα σε ακούμε, ναι. Σούπερ, ναι.
1: Ο ενθουσιασμός ένα παγκόσμιο κύπελο από τους φιλάθλους υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Ανέκαθεν υπήρχε και το είδαμε και χθες με τα γεμάτα γήπεδα. Και στο Μεξικό σίγουρα είχε, μου φαίνεται, 80.000.
0: 88.000, ναι, ήταν και η πρεμιέρα, ναι.
1: Και σήμερα το πρωί, που από ό,τι θυμάμαι, που λίγο που το χάζε πρωί-πρωί στο δεύτερο ημίχρονο, το Κορέα-Τσεχία, και εκεί ήταν γεμάτο. Απλά είπα πριν για την μην χάσουμε λίγο το ενδιαφέρον στην group phase από τα πολλά παιχνίδια, γιατί όντως βλέπουμε πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Όντως, ας πούμε, εμείς, ειδικά στην Ευρώπη, με τα πολλά παιχνίδια και στα ευρωπαϊκά και στα τοπικά πρωταθλήματα, έχουμε Champions League, Conference League, Europa League, πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτό δείχνει δύο πράγματα, ότι σίγουρα ο κόσμος, για να υπάρχουν αυτές οι διοργανώσεις, σίγουρα ο κόσμος έχει ενθουσιασμό και πάει στα γήπεδα για να δει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, φοβάσαι και εσύ τον κορεσμό και του κόσμου αλλά και των ποδοσφαιριστών. Έτσι, δηλαδή οι διεθνείς ποδοσφαιριστές τώρα θα έχουν στα πόδια τους πάρα πολλά παιχνίδια και έρχεται και μια δύσκολη σεζόν, ένας δύσκολος χειμώνας, μια δύσκολη αγωνιστική περίοδος. Δηλαδή νομίζω ότι ίσως είναι και υπερβολική 104 αγώνες που θα έχει το Μουντιάλ φέτος.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω, που είπα δύο πράγματα. Είναι, φοβάμαι λόγω της κόπωσης να έχουμε και απώλειες παιχτών και λίγο απώλεια της ποιότητας του ποδοσφαίρου που μπορούν να επιδείξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές σε αυτές οι ομάδες.
0: Μάλιστα. Λογικό, το βλέπω λογικό. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις να προσθέσεις κάτι για το Μουντιάλ, περισσότερο από αυτά που είπαμε, έτσι.
1: Πιστεύω καλυφθήκαμε για πρώτη φάση, θα δούμε.
0: Ναι, όπως πολύ σωστά είπες. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα ζήτηση, Κώστα, δεν μπορώ να μην σε πάω πίσω στα δικά σου ποδοσφαιρικά χρόνια και σε μια ομάδα που σημαδεύτηκε από την παρουσία σου, έτσι. Η Όφη αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Πώς βλέπεις την τωρινή κατάσταση στην ομάδα του Όφη και τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να πρωταγωνιστεί σταθερά όπως τις παλιές καλές εποχές?
1: Κοίταξε, ο Όφη έκανε κάτι εκπληκτικό τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά πήγε σε δύο τελικούς που τον έναν τον πήρε. Πήρε ένα κύπελο, έναν τίτλο. Αυτό το βήμα... σίγουρα όχι
0: έχει μόνο, παίξει τρεις τελικούς, Κώστα, και ενδιάμεσα μεσολάβησε ο τελικός του Super Cup και πάει για τέταρτο συνεχόμενο τελικό σε 15 μήνες.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, ναι, εννοείται αυτό. Αλλά για να πας σε έναν τελικό κυπέλο χρειάζεται.
0: Back to back, έτσι.
1: Και πέρσι, ναι, back to back. Πέρσι λέγαμε ότι ναι, η κλήρωση, λέγανε πολλοί, η κλήρωση ήταν, είχαν εύκολη κλήρωση. Φέτος, όφη, την περσινή χρονιά δηλαδή πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Όφη απέδειξε ότι καταρχήν απέκλεισε πολύ δυνατούς αντιπάλους, ξεκινώντας από την ΑΕΚ, mm-hmm. την πρωταθλήτρια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Απέκλεισε το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός εκείνη τη στιγμή που...
0: Από τις κορυφαίες ομάδες.
1: Ήτανε, μου φαίνεται, στην τέταρτη θέση. Ήτανε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μια εξαιρετική πορεία, είχε μια και πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε αυτό και κατάφερε να πάρει και το κύπελο με έναν ΠΑΟΚ που πριν το μάτς κατά 99% λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος. Και όλο αυτό πιστεύω ότι ήταν ακόμα πιο εκπληκτικό για την ομάδα του Όφη, για αυτό που κατάφεραν όλοι οι κλείνοντες, οι παίχτες, οι προπονητές εκεί στον Όφη. Αυτό σίγουρα, συγγνώμη Γιώργο για την ερώτησή σου, αυτό σίγουρα τώρα δεν πρέπει να επαναπαυτεί σε έναν τέτοιο τίτλο. Τώρα συγκινίζει λίγο περισσότερο την ευθύνη, γιατί οι απαιτήσεις σίγουρα θα ανέβουν. Πολλά παιχνίδια του χρόνου στο group phase που είναι ήδη ο Όφη, είτε στο conference, είτε αν προκριθεί στο Europa League. Οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει τελείως διαφορετική λογική η επόμενη χρονιά του Όφη.
0: Άρα χρειάζεται, δηλαδή, κατά τη δική σου άποψη, περισσότερη ποιοτική υποστηρική αναβάθμιση στο αγωνιστικό και στο λειτουργικό οργανωτικό κομμάτι.
1: Σίγουρα, πάντα η στασιμότητα, να ξέρω, γενικά, ειδικά στο ποδόσφαιρο, η στασιμότητα είναι ίσον με βήματα πίσω. Εφόσον έχεις μια τέτοια, έχεις καταφέρει κάτι τέτοιο φέτος, θα πρέπει σίγουρα να δομηθείς περισσότερο για την επόμενη χρονιά. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια, υπάρχουν πολλά περισσότερα ταξίδια, θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτεροι και πολύ περισσότεροι παίχτες με μεγαλύτερη ποιότητα για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Αυτό υπάρχει, το έχει το DNA του Όφη αυτό, πιστεύεις ότι μπορεί να το βρει στην πορεία?
1: Το DNA του Όφη, αν δεν υπήρχε το DNA του Όφη, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Είναι mm-hmm. και αυτό, πέρα από την ποιότητα που υπάρχει και στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Αλλά αν δεν υπήρχε το DNA, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει και το κύπελλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καθαρά ένα για να αποκλείσεις την πρωταθλήτρια, την Λιβαδιά, και να πάρεις και το κύπελλο. Ναι, είναι η ποιότητα των παιχτών όλων των Ιθήνων, με όλων αυτούς που ασχολούνται με τον Όφη, αλλά είναι και το DNA, οι φύλαθλοι, όλο αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την πράγματι ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, να ευχηθώ και σε ένα κάθε επιτυχία σε συνέχεια. Είμαστε εδώ να τα λέμε, ούτως ή άλλως η Κρήτη, το Ηράκλειο, Όφη σε συνδέει με τη ζωή εδώ στο νησί μας, έτσι, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, ήταν φίλες και φίλοι ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Τον ακούσαμε για το Μοντιάλ, για την εθνική μας ομάδα, για τον Όφι. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως όποτε χρειαστεί να τον έχουμε ξανά κοντά μας. Να δούμε όμως, να ξανακάνουμε μια ανακεφαλαίωση του ξεκινήματος του Μουντιάλ. Να πούμε ότι στα δύο πρώτα μάτς που έγιναν για τον πρώτο όμιλο είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Παιχνίδια που έγιναν για λογαριασμό του πρώτου ομίλου. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι για λογαριασμό του δεύτερου ομίλου. Θα παίξουν στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία. Ενώ για αύριο Σάββατο στις 4 τα ξημερώματα παίζουν ΗΠΑ Παραγουάη και σε 7 Αυστραλία Τουρκία για τον τέταρτο όμιλο, ενώ για τον δεύτερο όμιλο αύριο θα παίξουν στις 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία και την Κυριακή στις 1 τα ξημερώματα για τον τρίτο όμιλο Βραζιλία Μαρόκο, για τον ίδιο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα Αιτή Σκωτία, στις 8 την Κυριακή θα παίξουν για τον πέμπτο όμιλο Γερμανία Κουρασάο και στις 11 το βράδυ για τον έκτο όμιλο Ολλανδία ή Απωνία. Τα μάτς τα σημερινά της Παρασκευής, να πούμε ότι το μάτς της Νότιο Κορέας με την Τσεχία έγινε στην Γουανταλαχάρα. Καναδάς Βοσνία θα παίξουν στο Τορόντο. Αύριο είπε Παραγουάη θα γίνει στο Λος Άντζελες. Κατάρ Ελβετία θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Και την Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο στη Νέα Υόρκη. Αιτή Σκωτία θα γίνει στη Βοστόνη. Αυστραλία Τουρκία στο Βανκούβερ. Γερμανία Κουρασάο θα γίνει στο Χιούστον. Και Ολλανδία ή Ιαπωνία την Κυριακή στις 11 το βράδυ θα γίνει στο Ντάλλας. Δηλαδή παιχνίδια που γίνονται σε τρεις χώρες, Μεξικό, ταυτόχρονα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.

Παραλαμβάνοντας έτσι μερικές χρηστικές πληροφορίες, για πρώτη φορά το Μουντιάλ γίνεται με 48 ομάδες, 12 όμιλοι των 4 ομάδων. Την πρόκριση παίρνουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου μαζί με τους 8 καλύτερους τρίτους. Η νέα νοκάουτ φάση για πρώτη φορά στην ιστορία συμπεριλαμβάνει, μετά τους ομίλους δεν πάμε στη φάση των 16 αλλά στη φάση των 32. Οι ομάδες που θα φτάσουν μέχρι τον τελικό θα παίξουν πλέον 8 παιχνίδια αντί για 7, ενώ το σύνολο των αγώνων του τουρνουά εκτοξεύεται στους 104.

επειδή είναι τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες και πιθανόν να δείτε και κάποια πράγματα που θα σας παραξενέψουν, η FIFA προχώρησε σε σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στους κανονισμούς του παιχνιδιού σου και στη λειτουργία του VAR με στόχο να περιορίσει τις καθυστερήσεις, την απώλεια χρόνου και τα διαιτητικά λάθη. Παραδείγματος χάρη, από το φετινό Μουντιάλ οι τερματοφύλακες δεν θα μπορούν να κρατούν την μπάλα στα χέρια τους για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής θα μετρά εμφανώς το χρόνο και σε περίπτωση παράβασης η αντίπαλη ομάδα κερδίζει κόρνερ. Παράλληλα, αυστηρότεροι γίνονται και οι κανόνες στις επανεκκινήσεις του παιχνιδιού. Τα play out και τα ελεύθερα χτυπήματα από την περιοχή θα πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αν ο χρόνος ξεπεραστεί, η ομάδα που καθυστερεί θα χάνει την κατοχή ή θα τιμωρείται με corner υπέρ του αντιπάλου αντίστοιχα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο νέος κανονισμός για τις αλλαγές. Ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται θα έχει μόλις 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή που θα σηκωθεί ο πίνακας του τέταρτου διαιτητή. Διαφορετικά η ομάδα θα αγωνιστεί για τουλάχιστον 1 λεπτό με παίκτη λιγότερο μέχρι να γίνει νέα διακοπή και ο εκάστοτε ρέφερι να του κάνει σήμα να εισέλθει. Επίσης πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η FIFA επιχειρεί να βάλει φρένο και στις περιπτώσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού μέσω τραυματισμών. Ο ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να παραμείνει εκτός αυτού για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν επιστρέψει στο παιχνίδι. Ταυτόχρονα και ενισχύεται και ο ρόλος του αρχηγού. Μόνο εκείνος θα έχει δικαίωμα να προσεγγίζει τον διαιτητή για εξηγήσεις, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη κάρτα αν τον περικυκλώσουν ή διαμαρτυρηθούν ομαδικά. Τέλος, ακόμα πιο αυστηρή θα είναι και η αντιμετώπιση ακραίων συμπεριφορών. Οι διαιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν παίκτες που εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι για κάποια απόφαση, ενώ κόκκινη κάρτα προβλέπεται και για όσους καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια έντονων λογομαχιών προκειμένου να αποφύγουν την καταγραφή από τις κάμερες. Ο συγκεκριμένος κανονισμός εγκρίθηκε ύστερα από την γνωστή υπόθεση Πρεσκιάνη Βινίσιου στο ματς Μπενφίκα Ρεάλ. Να πούμε ότι υπάρχουν και αλλαγές στο VAR. Μέχρι σήμερα η τεχνολογία δεν μπορούσε να παρέμβει σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγούσε αποβολή. Από το Μουντιάλ του 2026 αυτό αλλάζει, καθώς το VAR θα μπορεί να εξετάζει αν η δεύτερη κίτρινη δόθηκε λανθασμένα. Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να διορθώνει περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης παίκτη όταν η κάρτα έχει δοθεί σε λάθος ποδοσφαιριστή. Μια ακόμα καινοτομία αφορά τα corner. Σε ξεκάθαρες περιπτώσεις λανθασμένου καταλογισμού, το VAR μπορεί να παρέμβει άμεσα, αρκεί η διαδικασία να ολοκληρώνεται γρήγορα χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή ροή του αγώνα. Και τέλος, να πούμε ότι οι διαιτητές έχουν λάβει οδηγία να υπολογίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και βλάβεια τον πραγματικό χρόνο του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στο τέλος των κάθε ημιχρόνων ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερες από εκείνες που είδαμε στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τις αλλαγές στο Μουντιάλ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι ανανέωσε και ο Μπόρχα Γκονζάλες το Νόφι μετά τον ταξιάρχη Φούντα. Ο Σαλσέδο, όπως δίνουν τα πράγματα, δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα. Το λέγαμε και στη διάρκεια των προηγούμενων εκπομπών. Από αυτό εδώ το βήμα, καθότι θέλει υψηλό συμβόλαιο, το οποίο όφι δεν είναι διαθετημένος να το δώσει. Για τον Μπόρχα Γκονζάλες, είχαμε πει ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες να παραμείνει. Γι' αυτό άλλωστε ανανέωσε για ένα χρόνο. Για τον Αθανασίου, περιμένουμε να δούμε το τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής με τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν και οι βασικές συζητήσεις με τον Όφη, ο οποίος θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι η πρώτη μεταγραφή με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια. Σίγουρα συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Όφη. Δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις και στο κομμάτι αυτό. Έγιναν γνωστά τα 2 πρώτα φιλικά παιχνίδια του Όφη στην Ολλανδία. Το ένα είναι με την Βίλεμ το Σάββατο 1 Αυγούστου και το άλλο με την Μπρέντα 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Και βεβαίως να πούμε και για τις ομάδες Τρίτης Εθνικής ότι συνεχίζουν να ενισχύονται εν όψει της νέας αγωνιστικής περίοδου, ενώ πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, και για το μπάσκετ του Όφη, ότι αλλάζει σελίδα η ομάδα μπάσκετ του Όφη, καθότι όπως ανακοίνωσε και η διοίκηση του Εραστέχνη, θα πάει σε μια νέα κατάσταση. Ήδη υπάρχουν ζυμώσεις και συζητήσεις στο παρασκήνιο και στο επόμενο δεκαήμερο αναμένονται εξελίξεις. Αυτά, φίλες και φίλοι, όμως στη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι οι μέρες τουρνουά Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Βραδινές ώρες, πρωινές ώρες για όλα τα γούστα τα παιχνίδια. Εύχομαι να έχετε καλή παρακολούθηση και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα το πρωί με το τριήμερο, με τα αποτελέσματα του τριήμερου και ό,τι άλλο προκύψει βεβαίως για τα δικά μας εδώ, για την εσωτερική κίνηση. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξηρούρη που ήταν σε γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και υπευθυνότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματοδιάνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο, στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλη Σολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο μία είδηση που έχει πολύ μεγάλο, μάλλον πολλαπλό θα έλεγα, ενδιαφέρον, διότι αυτό που μας λέει είναι πως η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους που ψαρεύουν εντός εγωγικών ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της. Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν αισθητήρες κατασκοπίες σε χελώνες και ψάρια με στόχο για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι είναι μία είδηση που μας γιώνει απολύτως στην πραγματικότητα. Η είδηση για τις χελώνες κατασκόπους που εντόπισε η Κίνα στα ύδατά της μπορεί να ακούγεται στην αρχή, ξέρετε, σαν ένα σενάριο από την ταινία, από ταινία του James Bond, όμως αγγίζει μια πάρα πολύ σοβαρή, θα έλεγα, και αναπτυσσόμενη πτυχή αυτού που συνηθίζουμε να λέμε ασύμμετρο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε, που έχει μπει στη ζωή μας και που προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να μάθουμε, είναι η βιομιμητική κατασκοπία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το εντάξετε, τη δημητική κατασκοπία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το εντάξετε.

στη Ρωσία. Στην ουσία είναι ρομποτικά υποβρύχια που αντιγράφουν πιστά την μορφή και την κίνηση θαλάσσιων οργανισμών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η ανακοίνωση που έχει γίνει από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας δεν έχει γίνει καθόλου τυχαία. Μόλις πριν από λίγες μέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή τον εμένα λά με τον Δημήτρη Τάκη συζητούσαμε για την Νότια και την Ανατολική Συνική Θάλασσα που αυτή τη στιγμή είναι οι πιο θερμές υποβρύχιες ζώνες του πλανήτη.

0: Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Χθες δεν είχαμε εκπομπή. Υπήρχε η τετράωρη στάση εργασίας με αφορμή την επέτειο από το Μαύρο στην ΕΡΤ. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαι μόνη μου. Ακούσατε νωρίτερα τον Δημήτρη, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Να σας πω λοιπόν πως στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στο μουσικολόγο της εκπομπής πάντα Ήρα Πανανίδου. Σήμερα παρακαλώ πολύ στην παραγωγή έχουμε το δίδυμο Κεραυνός, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και να αφήνετε το σχόλιο σας εκεί. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μου, το ibaltaji@earth.gr. Η πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, σήμερα λειτουργεί και κινείται στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, με όσα είπε εκεί, αλλά κάποια στοιχεία της χθεσινής του συνέντευξης τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκι την άνοιξη. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Μίλησε για το Μουντιάλ σε συνέντευξή του πάλι στον Αντένα, εάν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να το δω αυτό, να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι. Άρα το ένα στοιχείο από την χθεσινή συνέντευξη είναι αυτό, η επιμονή του στην διενέργεια των εκλογών την άνοιξη του 27. Έχουμε πει ότι πάντα επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και επιμένει στην θεσμικότητα. Και θα ξαναπούμε, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμάς, επίσης, ότι πολλές φορές άλλα επιθυμούμε και άλλα αλλού μας οδηγούν οι εξελίξεις και τα δεδομένα. Σε αυτό θα προσθέσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα δήλωσε πριν από λίγο μόλις, πολύ φρέσκα νέα δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, προσκεκλημένος στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Το δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Εκεί θα περιοριστώ, γιατί είναι μακροσκελής η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα ελάτε όλα αυτά να τα βάλουμε εμείς κάτω και να τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έλεγα...
1: Έχουμε δηλώσεις σε κατέρωθεν και αρχίζουμε και φτιάχνουμε διάφορα διλήμματα.
0: Α, μπράβο, αυτό εκεί ήθελα, πολύ ωραία. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω. Γιατί επί της ουσίας δείχνει να διαμορφώνεται ξεκάθαρα, θα έλεγα, Διονύση μου, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα, με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα εννοώ, το δίπολο αυτό που διαμορφώνεται, έτσι.
1: Ναι, έτσι και αλλιώς δημοσκοπικά την τελευταία εβδομάδα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι το πιθανότερο, αν υπάρξουν ανατροπές, να ξανα

0: βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο δίπολο, έτσι, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει νέο αυτοκίνητο, είπε χαρακτηριστικά. Και σήμερα, πριν από λίγο, ο κύριος Τσίπρας του απαντά. Προφανώς λοιπόν επαναφέρουν το γνωστό δίπολο, το έχουμε ξαναζήσει, Μητσοτάκης Τσίπρας, προσπερνώντας προφανώς το ΠΑΣΟΚ, καλά εννοείται και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δεν ψήνουμε, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ότι και τα διλήμματα και η εικόνα την οποία θα επιδιώξουν να προβάλλουν μέσα από μια ξανά νέα προσωπική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θα είναι πάνω στον καμβά που έχουν στήσει τις τελευταίες ώρες. Από τη μία πλευρά έχω συγκρατήσει το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για εκλογές του 27 με
1: χωρίς
0: φουτεράκια, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι ανοιχτές επιλογές και να δούμε και το φθινόπωρο. Εάν δεν προκύψουν, θα τον καταλάβουμε και γύρω στη ΔΕΘ. Ιδάλλως θα πάμε σε μια ΔΕΘ που θα είναι ουσιαστικά και μια αφετηρία προεκλογικού αγώνα. Στην άλλη περίπτωση επίσης δεν ψήνομαι, την ξαναλέω τη λέξη, παρότι δεν είμαι από αυτούς που τη χρησιμοποιούν συχνά, με το δίλημα της εντιμότητας που...
1: Με το δίλημα, με συγχωρείς?
0: Της εντιμότητας που ρίχνει στην πολιτική αγορά Αλέξης Τσίπρας, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα κεντρικό δίλημα στο οποίο θα επενδύσει η Ελλάδα στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, διότι η προϊστορία μας λέει ότι το μεγάλο ακροατήριο δεν φτάνει στην κάλπη με αυτό το δίλημα. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά η λογική των ανέντιμων απέναντι στους έντιμους δεν έχει σοβαρό υπέδαφος, έτσι, για να σταθεί. Θα πρέπει να βρεθούν άλλα διλήμματα. Συν το γεγονός ότι όποιος τελικά πάει σε κάλπες με σημαία εντιμότητας, θα πω από την πλευρά μου, δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι βεβαίως, πάρα πολλοί άλλοι, ότι όποιος φωνάζει ότι είναι έντιμος, αρχίζει και δημιουργεί ερωτηματικά για την εντιμότητα.
1: Ναι.
0: Της ομάδας του χώρου δεν μπορεί να είναι αυτό το πολιτικό επιχείρημα, πάντως που θα είναι το κρίσιμο επιχείρημα σε μια αναμέτρηση εκλογική.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια, θα μας λυθούν πολλές απορίες. Το γεγονός, Διονύση, ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες την στρατηγική της μίας κάλπης, πώς το ερμηνεύεις? Θα μου πεις, κανείς δεν ξεκινάει εκλογές για να είναι δεύτερος.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη ανησυχία και ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με το δικό της ακροατήριο, που δεν έχει να κάνει τόσο με τις διαρροές προς άλλους χώρους, αλλά με την ακινησία που μπορεί να προκύψει στους ψηφοφόρους να διαλέξουν τον καναπέ τους εκείνη τη μέρα των εκλογών.
1: Ναι, εγώ να σου πω κάτι, το αφήγημα της μίας κάλπης, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το εκλαμβάνω και, όχι μόνο αποκλειστικά γι' αυτό, και ως μέσο πίεση στο κέντρο.
0: Προφανώς. Προφανώς, με δεδομένο ότι και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 το κέντρο κατά βάση επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έτσι. Και είναι αυτό το οποίο ένα μέρος του, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να μετακινείται, αλλά ένα άλλο μεγάλο μέρος, όπως το αναλύουν οι δημοσκόποι, είναι εκεί δίπλα και περιμένει.
0: Υπάρχει, Ευαγγελία μου, θυμίζω, ένα βασικό επιχείρημα που το λένε αρκετοί από τις εκλογές και μετά, αρκετοί εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς, πρόσφατα το έβαλε και ο Νίκος Δένδιας, έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στην κάλπη των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών απόλεσε, οι περισσότεροι έμειναν σπίτι τους, γύρω στο 1.200.000 ψήφους, αν θυμάμαι
1: καλά. Αυτό σου θυμίζω και σου συμπληρώνω, το λέει από τη μία μεριά ο Δένδιας και από την άλλη μεριά ο Αντώνης Σαμαράς, σταθερά το επαναλαμβάνει.
0: Σε απόλυτο αριθμό, διότι εν τέλει περισσότερα από τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία εκείνης της εκλογικής ημέρας και με τον αριθμό όσων πάνε στην κάλπη, Ο άλλος αριθμός είναι ένας απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων, έτσι. Είναι ψηφοφόροι που δεν έφτασαν. Εάν αυτό το βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα την νύχτα των εκλογών. Και είναι προφανές ότι αυτό θέλει να το αποφύγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του Μαξίμου. Mm-hmm. Είτε έχοντας μία εικόνα ότι πολύ εθισμένοι και από το 19 και από το 23 που πηγαίναμε τον επόμενο μήνα σε νέες κάλπες, είτε γιατί θέλουν να τιμωρήσουν για τις αποχής την κυβέρνηση, μπορεί να επιλέξουν εν τέλει να μείνουν στο σπίτι τους. Και η απώλεια αυτή θα βαρύνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία εκείνο το βράδυ.
1: Σε αυτούς θα απευθυνθεί ο Άντωνης Σαμαράς κύριος Διονύση.
0: Είμαι βέβαιος ότι και γίνονται και θα γίνουν πολύ περισσότερες εάν προκύψει το νέο κόμμα και ανακοινωθεί και επισήμως άπειρες μετρήσεις και focus group. Εννοείται. Για να βρούμε στοχευμένα τα κοινά αυτά.
1: Προς το παρόν περιορίζονται στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων.
0: Ναι, προεξοφλούμε, έχουμε μια εικόνα ότι πέρα από κάποιο κομμάτι που ήδη έχει μετακινηθεί σε κόμματα όπως τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου, που θεωρείται το ακροατήριο αυτό συντηρητικό, άρα ψηφοφόροι της Νουδού στο παρελθόν ή ονοί ψηφοφόροι της Νουδού ξανά, εάν αυτοί αναζητήσουν αλλού στέγη, και ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι μια βασική επιλογή, είτε από αυτούς που, όπως είπαμε νωρίτερα, επέλεξαν τον καναπέ
1: τους,
0: αλλά τώρα μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να κινηθούν προς ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και εκεί υπάρχει δεξαμενή και ακροατήριο, την οποία και η μία πλευρά θα επιχειρήσει να την καρποθεί και η άλλη θα προσπαθήσει να την αποτρέψει. Αν δει κάποιος συνολικά την συζήτηση, τη χθεσινή συνέντευξη του Νίκο Χατζηνικολάου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι είναι εύκολο μάλλον να αντιληφθεί ότι το βασικό του θέμα δεν ήταν τα ελληνοτουρκικά, δεν ήταν η οικονομία ή άλλα, ήταν κατά βάση οι κινήσεις αυτές.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχει πει πολλά για τον Αντώνη Σαμαρά,
1: πολλά.
0: Και για τον Κώστα Καραμαλή δίπλα στο Σαμαρά. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι το μήνυμα ότι μην το κάνεις το κόμμα, διότι η ιστορία θα είναι κακή.
1: Είναι κακό για την ιστεροφημία, το επικαλείται την ιστεροφημία του κυρίου
0: Σαμαρά.
1: Διέκρινες,
0: Νίκο Νικολάου έχει κάνει 2-3 ερωτήσεις στη σειρά.
1: Ακριβώς, γιατί πήγε σε χωριστό κεφάλαιο.
0: Για τις γέφυρες.
1: Έτσι.
0: Έμεινα με μια αίσθηση ότι μάλλον επιζητούσε σε μια απάντηση που να φαίνεται ότι ρίχνει κάποια γέφυρα. Αυτή
1: αλλά όμως τις καίει τις γέφυρες ο κύριος Μητσοτάκης με την απάντησή του επί της ουσίας καίει τις γέφυρες.
0: Χοντρικά είπε στον Αντώνη Σαμαρά ότι αν δεν κάνεις κόμμα προφανώς, αλλά κυρίως αν μεταμεληθείς θα μπορούσα να ξαναδώ.
1: Ναι, αυτό που δεν γίνει. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό που, ότι καίει τις γέφυρες στα δεξιά του, και από την άλλη μεριά επιχειρεί να κλειδώσει αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το κέντρο με το δίλημα της μίας κάλπης. Πες μου κάτι, είδες διαφορετική διάθεση και στάση απέναντι στον κύριο Καραμανλή?
0: Ναι, μια διαφοροποίηση μπορεί να τη δει κάποιος.
1: Αχνή.
0: Και είναι και εύλογη, διότι ο Αντώνης Σαμαράς πια είναι, έχει διαγραφεί, έχει τη σημασία του ότι είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι λάθος έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η διαγραφή του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους σέβεται και τους δύο. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να είναι πιο θετικός απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
1: Όχι ξεκάθαρα, γιατί... όμως, και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή,
0: όχι ήταν... τόσο έντονα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα έλεγε κανείς ότι τους διαφόρησε απολύτως.
1: Αυτό. Έτσι. Εκεί ήμουν έτοιμη να σου πω ότι δεν τους διαφόρησε.
0: Ότι είναι άδικοι και οι δύο το έχει πει. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Στη λογική ότι αδικούν την κυβέρνηση η μορφή, αν τον πει μορφή κανείς, απευθύνθηκε και στους δύο.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση πια από χθες το βράδυ και σήμερα ότι λίγο μπαίνουν οι γραμμές, οι πρώτες, έτσι, μιας προεκλογικής τακτικής και του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρακολούθησα ότι παρουσίασε και 5 σημεία για το οικονομικό του πρόγραμμα, δίνοντας επί της ουσίας, βάζοντας μάλλον ένα πλαίσιο έναντι των όσων είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Παρουσίασε 5 ριζοσπαστικές προτεραιότητες, τον κρατικό έλεγχο στην ενέργεια, ΔΕΗ, το δημόσιο φορέα.
0: Αυτά είναι κάποιες απαντήσεις και για το προγενέστερο εσωκομματικό πεδίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης το θέμα της ΔΕΗ ειδικά το βάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα έχουν πολλή δουλειά ακόμα, διότι εκεί στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νέο κόμμα, ξέρουμε ποιον θα έχει αρχηγό και περιμένουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχουμε μόνο μια ιδρυτική διακήρυξη και περιμένουμε ακριβώς αυτό που είπες, τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα, την πολιτική του πρόταση.
0: Ότι αυτά μάλλον θα τα δούμε εκεί κάπου προς το Σεπτέμβρη, όταν θα είναι ξεκάθαρο και τι θα κάνουν και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς.
1: Κυρίως αυτό το δεύτερο, έτσι.
0: Ναι. Για ποιους θα ανοίξει πόρτα, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Αυτά είναι σημαντικά. Και στην πορεία βεβαίως να δούμε αν όντως θα έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό για μια επανάληψη αυτού του δίπολου Μητσοτάκης Τσίπρας. Νομίζω ότι αν αρχίσει να παγιώνεται στην κοινή γνώμη αυτό το δίπολο, δύσκολα θα ανατραπεί στον δρόμο προς τις κάλπες.
1: Εξαρτάται βέβαια και από το Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής είναι ακριβώς αυτό που λες, φαίνεται δύσκολο για να ανατραπεί. Και γι' αυτό σου είπα ότι θα ξαναζήσουμε άλλη μία φορά το γνωστό δίπολο.
0: Με πρόγραμμα κυβερνητικό, αν το δει κανείς πίσω από τις γραμμές. Χθες υπήρξε και μία πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κυβερνητικού χαρακτήρα, έτσι, για δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 ετών με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε και άλλα τέτοια στην πορεία, διότι και από την πλευρά της Καρλά Τρικούπη το μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε η πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση για μια κυβερνητική ομάδα καινούρια, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό. Και επικαλούμενη τη μακρά διαδρομή του Πασόκ.
0: Θα φανεί. Πρώτα να δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά στέκομαι πάλι σε αυτά που είπαμε στην αφετηρία, ότι λίγο πολύ το πλαίσιο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει. Εκτιμώ για το πώς θα κινηθεί. Εκτιμώ ότι
1: τελειώσαμε.
0: Ένα ερωτηματικό για τον ακριβή χρόνο των εκλογών δεν έχει διαγραφεί, αλλά το μόνο που φάνηκε χθες να τον προβληματίζει και
1: να
0: τον
1: κλείσουμε, Διονύση μου,
0: είναι τι μπορεί να γίνει από τη δεξιά πλευρά του χάρτη.
1: Εκεί εστιάζεται.
0: Ο κίνδυνος ο μεγάλος πλέον, που δεν μετράται αυτή την ώρα όπως θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχει και απαραίτητη ύλη, είναι αυτός.
1: Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για χαρά, Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η αρκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παγώνουν προς το παρόν τα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέντεζε το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείο στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υποέλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμένα, αλλά η εκπομπή με τη Χαρά Γινοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο αυτό το ημίωρο και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Που σημαίνει Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο. Το δίδυμο, όπως έλεγα, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μου, το ebaltatzi@earth.gr. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που έβλεπα και που εξακολουθεί να τρέχει στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Πώς μπορεί να αγγίξει κάπως τώρα, να το κατανοήσει ένα ανθρώπινο μυαλό αυτό, στην ιστορία? Είναι πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά την εκτόξευση της SpaceX στο χρηματιστήριο. Να σας πω απλώς ότι η SpaceX είναι η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Musk μαζί με την Tesla. Άντλησε λοιπόν 75 δις δολάρια μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί. Η αποτίμηση εταιρείας εκτοξεύθηκε στο 1,773. Εννοείται αντανακλώντας την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του δισεκατομμυριούχου μέχρι πριν από λίγο επιχειρηματία Elon Musk. Όσο και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με το μυαλό μας τι σημαίνει τρισεκατομμυριούχος, νομίζω είναι αυτά τα ηλικιώδη ποσά που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συλλάβει. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η προφυλάκηση του Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες για κακούργημα συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, κακούργημα λήψης εκπαίδευσης και στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και δύο πλημελήματα. Τι σημαίνει όμως αυτό, εάν τέτοιου είδους μεμονωμένες περιπτώσεις συνιστούν απειλή και σε τι βαθμό, αν έχει κάτι αλλάξει σε αυτό το πεδίο της τρομοκρατίας, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Μαρία Αλβανού. Είναι εγκληματολόγος, είναι νομικός και βεβαίως εξειδικεύεται στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Λοιπόν, δανείζομαι το γεγονός αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σύλληψη, αν έχουμε περάσει σε κάποια άλλη φάση, γιατί αυτό που είδαμε στην υπόθεση αυτού του Παλαιστίνιου, τον βλέπουμε, κυρία Αλβανού, βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπου που ζούσε, εργαζόταν κανονικά σε μια επαρχιακή τοπική κοινωνία, και παράλληλα βλέπουμε την αντιτρομοκρατική να του καταλογίζει προετοιμασία τυφλού κτυπήματος. Θέλω να πω εγκληματολογικά πώς εξηγείται αυτό το προφίλ του, πώς να το πω, διπλού καθρέφτη.
1: Ωραία, εγώ να ξεκινήσω με ένα disclaimer, το οποίο είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον νομικό πολιτισμό της χώρας που ακριβώς υπερασπιζόμαστε και ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή έχουμε το τεκμήριο της αθότητας, έχουμε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες διάβασα και εγώ σήμερα από το συνήγορο υπεράσπισης, άρα δεν μπαίνω στην ουσία αν ο συγκεκριμένος ύποπτος είναι αυτουργός σε ένα τέτοιο δίκτυο.
0: Ναι,
1: και θα το ανάγω λίγο σε ένα άλλο επίπεδο, με την έννοια ότι ακόμα και αν η συγκεκριμένη σύλληψη φανεί ότι δεν επιβεβαιώνει το σενάριο για το συγκεκριμένο ύποπτο, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι ήδη από το 2023 και μετά γερμανικές αρχές, αρχές στη Δανία, στην Ολλανδία, της τρομοκρατίας, της αντιτρομοκρατικής, έχουν προειδοποιήσει ακριβώς για φύλακες της Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί οι φύλακες δεν έχουν τρία κεφάλια ταμπέλα που λέει «Είμαι τρομοκράτης» και ζουν με ένα λούμπεν τρόπο που ακριβώς φωνάζει συλλάβετε με, θα κάνω, θα φέρω σε πέρας μία επίθεση. Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο, ένα προφίλ, για να το θέσω αλλιώς, ένα προφίλ του ανθρώπου διπλανής πόρτας, ένα προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοινωνικοποιημένος, δουλεύει και ακριβώς δεν έχει τα φώτα της υποψίας πάνω του, είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που είναι λειτουργικός για μια οργάνωση. Ναι. Για μια τέτοια οργάνωση και για ένα χτύπημα, έτσι. Άρα ξεκινάω από αυτό, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει η παρουσία, η απλή της διπλανής πόρτας εντός εισαγωγικών, πάλι επαναλαμβάνω, ενός αυτοργού μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατικής δράσης.
0: Ο ίδιος και... βέβαια έχει πει πως στρατολογήθηκε στη Μαλαισία, έχει αναφέρει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, και πάλι θα μου επιτρέψετε, χωρίς να έχω καμία ένδειξη και χωρίς ακριβώς να... εγώ οφείλω να
0: το
1: τηρήσω,
0: καταλαβαίνουμε απολύτως νομικά. Βεβαίως, κύριε Αλβανή.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί επίσης στις υποθέσεις τρομοκρατίας διεθνώς, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα για να μην παρεξηγηθώ, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει από κατηγορίες α και όταν έχουμε φτάσει στα δικαστήρια και πολλές φορές και σε δεύτερο βαθμό, βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα και τα ζητήματα της ανάκρισης και της έρευνας και των στοιχείων που πολλές φορές έχουμε από υπηρεσίες πληροφόρησης και το πώς αυτά μπορούν να γίνουν χρήσιμα για τη δίκη είναι ένα άλλο ζήτημα και ένας πολύ μεγάλος άλλος κύκλος. Όποιος ασχολείται με την τρομοκρατία τα γνωρίζει αυτά. Για τον κόσμο που δεν ασχολείται, να πούμε ότι έχουμε δει πρακτικά και εμπειρικά υποθέσεις να επέρνουν άλλη τροπή δικαστικά, οπότε πάντα εγώ οφείλω να μιλήσω σε επίπεδο αρχής. Άρα, ναι, έχουμε κάποιες ομολογίες. Το πώς αυτές θα αξιολογηθούν στο δικαστήριο, το αν θα μείνουν, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Το γεγονός ότι αυτή η περίφημη επιχείρηση Οντίν στηρίχθηκε σε πληροφορίες από ξένες υπηρεσίες και με τη συνεργασία της ΕΙΠ, μας δείχνει κάτι?
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ θετικό, αν όλα επιβεβαιωθούν σαν σενάριο, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μία συνεργασία η οποία γίνεται με καλό μοίρασμα πληροφορίας, σωστή αξιοποίησή της και ad hoc πρόληψη, ακύρωση συγκεκριμένου τρομοκρατικού χτυπήματος.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και αυτό πρέπει να το τονίσω, επαναλαμβάνω, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο. Γιατί όλες οι προηγούμενες αποτυχίες που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, συνήθως θα δείτε από πίσω ότι υπήρχε πληροφορία, αλλά είτε δεν μοιράστηκε ορθά.
0: Σωστά,
1: ανάμεσα σε αρχές διαφορετικών χωρών, είτε μοιράστηκε αλλά δεν αξιολογήθηκε ορθά και δεν υπήρξε αυτό που λέμε timely, στο σωστό χρόνο, η αντίδραση των αρχών. Άρα εδώ έχουμε τη σύμπτωση όχι με την έννοια της τύχης, αλλά με το ότι έχει έτσι συμπέσει η ορθή διαχείριση της πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα από όλους. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως εδώ πάλι θα βάλω ένα αστερίσκο, όχι για να μειώσω την επιτυχία, αλλά πάντα όταν ο πύχης ανεβαίνει ψηλά πρέπει και εμείς να τον ακολουθούμε, έτσι, και να κοιτάζουμε το μέλλον. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί, πρέπει να πάμε λίγο και σε ένα κλικ πιο πριν, γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το συγκεκριμένο παρελθόν, έχει τη συγκεκριμένη ριζοσπαστικοποίηση, έχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση στο εξωτερικό και όμως βλέπουμε να περνάει μια διαδικασία και να έχει την άδεια να είναι στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει πληροφόρηση πιο πριν, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο μοίρασμα, θα μπορούσε να γίνει η αξιοποίηση της πληροφορίας πιο πριν, ούτως ώστε να έχουμε προλάβει και αυτό το στάδιο, δηλαδή να είμαστε πολύ πιο πριν. Όσο πιο πριν είμαστε από την πρώτη πράξη της επιχειρησιακής τροχιάς, τόσο καλύτερη πρόληψη της τρομοκρατίας έχουμε. Οπότε το βάζω αυτό λίγο σαν αστερίσκο, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Αναφερθήκατε στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό ενεργοποιείται ξανά τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια θέλω να πω δηλαδή. Σε προηγούμενη φάση είχαμε δει τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες σε μια σειρά χωρών στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια και με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς ήταν ένα από τα θέματα που έμπαιναν. Εσείς το συνδέετε αυτό?
1: η ριζοσπαστικοποίηση έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα, όμως.
0: Με την έννοια της επανανεργοποίησης εννοώ, καταλάβατε.
1: Δεν θα έλεγα επανανεργοποίηση, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι.
0: Να υπάρχει και να γίνεται.
1: Ναι. Που αφορούσε διαφορετικούς τύπους εξτρεμιστικής δράσης και τρομοκρατίας. Όμως, από το 2023 και μετά και από την πολύ κομβικά σημεία ένταση της. Της ένοπλης σύραξης και του πολέμου και σε διάφορα στάδια του και με διάφορους επίσης γεωπολιτικούς χώρους που αυτός έχει αρχίσει να επεκτείνεται, mm-hmm. η ριζοσπαστικοποίηση έχει ενταθεί και γι' αυτό με ακούσατε πριν να λέω ότι δεν έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη υπόθεση αυτή καθε αυτή στο ποινικό της κομμάτι. Τι εννοώ,
0: προφανώς.
1: Ότι για μένα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν αυτούργο που αν τον έχουμε συλλάβει τελειώσαμε με το δίκτυο. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ενεργή. Η Χαμάς έχει μιλήσει για φύλακες. Το ξέρουμε και από άλλες χώρες.
0: Χώρες, ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν άνθρωπο και εξάρθρωση. Σαφέστατα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να μιλάμε για έναν φύλακα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα πρόσωπο, αλλά μάλλον για δίκτυο. Και όσο είναι ενεργή η ριζοσπαστικοποίηση, προφανέστατα θα τροφοδοτείται η δεξαμενή.
0: Και επειδή λέμε και ξαναλέμε το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης, σκέφτομαι τώρα στον αέρα, κυρία Αλβανού, τρόπος από ριζοσπαστικοποίησης υπάρχει και ποιος είναι? Αυτό δουλεύεται από ποιον, πώς μπορεί να γίνει?
1: Αυτό δουλεύεται σε διάφορα επίπεδα, αλλά νομίζω ότι επίπεδα έξω. Και τι θέλω να πω, όταν για το ριζοσπαστικοποίηση, για πρόληψη ριζοσπαστικοποίηση, για...
0: Σας χάσαμε λίγο, κύριε Αλβανού, κάπου έχετε μετακινηθεί.
1: Και... ήδη.
0: Έχουμε...
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, σας χάσαμε, λέω, προσωρινά, μετακινηθήκατε. Ναι.
1: Συγγνώμη. Έχουμε την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την απορριζοσπαστικοποίηση. Για να τα πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Η απορριζοσπαστικοποίηση είναι πιο δύσκολη από την πρόληψη.
0: Έτσι.
1: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκρυσταλώσει μία θέση, mm-hmm. και έχει περάσει την κόκκινη γραμμή για την άσκηση βίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η ριζοσπαστικοποίηση προς
0: είναι
1: τη βία.
0: Είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω.
1: Είναι πιο δύσκολο, mm-hmm. για να το θέσω έτσι. Όχι αδύνατο, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις και τα προγράμματα exit από ριζοσπαστικοποίηση, τα οποία είναι ενεργά σε διάφορες χώρες, μας δείχνουν ότι έχουμε επιτυχημένες περιπτώσεις. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα και με όλα τα επίπεδα στα οποία λέμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερο πράγμα από τη θεραπεία. Το καλύτερο είναι να έχουμε πρόληψη. Τώρα, και οι δύο ενέργειες βασίζονται πάνω στην αποδόμηση του αφηγήματος βίας. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως, το οποίο είναι ένα επίπεδο, εφόσον γνωρίζουμε και επιστημονικά λέμε ότι πάντα διάφορες εντάσεις, συγκρούσεις παίζουν το ρόλο τους, πρέπει να δούμε και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να έχεις συγκρούσεις, γενικότερη βία, πολέμους, αδικία και όλα αυτά να τα κρατάς έξω και να λες εντάξει, εγώ θα δουλέψω μόνο με το κατά του αφηγήματος της βίας. Δεν λειτουργεί, θέλει και τα δύο.
0: Είστε απολύτως σαφείς και κατανοητοί, όπως πάντα, κυρία Αλβανού. Θέλω να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα, σε αυτή την περίπτωση, και να μας διαφωτίσετε λίγο και να συζητήσουμε τα γεγονότα στο Belfast. Εκεί η επίθεση ενός Σουδανού υπηκόου εναντίον αστυνομικού λειτουργήσε ως το απόλυτο φυτίλι για να ξεσπάσει ένα πρωτοφανές κύμα βίας, ρατσιστικής βίας, με εκδηλώσεις ακροδεξιές, αντιμεταναστευτικά συνθήματα, ακροδεξιά θα έλεγα. Αυτό πώς εντάσσεται, πώς το ερμηνεύεται και κοινωνιολογικά και θα πω εγώ εγκληματολογικά?
1: Αρχικά να πούμε ότι το εντός εισαγωγικών κίνημα βίας δεν φαίνεται να είναι από τη βάση, αλλά πάρα πολύ κατευθυνόμενο μέσα από τα social media.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και όλη η εμφάνιση και δράση δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εντυμένοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φαίνεται αρκετά μέσα από τα social media να παίρνουν συγκεκριμένες εντολές και καθοδήγηση σε σχέση με τη δράση τους. Δεν μιλάμε απλά για, για κάποιους πολίτες που στεναχωρήθηκαν, φοβήθηκαν και εκφράζουν κάποιες, αν θέλετε, επιφυλάξεις για το μεταναστευτικό, ή ότι μιλάμε απλά για κάποιες μορφές ηθικού πανικού. Εδώ μιλάμε για συγκροτημένη προσπάθεια ουσιαστικά ανατροπής της πολιτικής του κράτους και βία παράνομη, η οποία έχει χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψετε να πω, εμένα ο τρόπος που έβλεπα να προσπαθούν και να πηγαίνουν και από σπίτι σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις μου θυμίζουν Ku Klux Klan και άλλες εποχές.
0: Και η εμφάνισή τους στο σύνολό τους και οι ενέργειές τους.
1: Το όλο ακριβώς.
0: Όλο το σκηνικό.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Όταν χαράσουμε πολιτική, όταν σχολιάζουμε, όταν καταπολεμούμε το έγκλημα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους στη βάση του χρώματος, του δέρματός τους, της θρησκείας τους, το που γεννήθηκαν, το που κατάγονται. Και κάθε φορά που υπάρχει αυτό το επιχείρημα του Χ μετανάστη ξένου, ο οποίος έχει τελέσει έγκλημα, εγώ θέλω να γυρίσω και να πω για το παράδειγμα των Χ μεταναστών ξένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνία, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σπουδάζουν, συντελούν, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια βάση κράτους δικαίου, αν προσέξατε, ξεκίνησα μιλώντας για τον νομικό πολιτισμό.
0: Ακριβώς.
1: Υποτίθεται ότι θέλουμε να προστατέψουμε το κράτος, τον πολιτισμό, το οποιοδήποτε κράτος, τώρα μιλάμε για την Ιρλανδία, αλλά έχουμε ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, τέτοιου είδους απόψεις να υπάρχουν και σε διάφορα άλλα κράτη.
0: Μα το βλέπουμε και στην Ευρώπη που, συνολικά, που είναι εκτεταμένο πια αυτό. Δείχνει να έχει και μια ταχύτητα ανάπτυξη αυτή τη συλλογική.
1: Απλά γίνονται στιγμή μετά.
0: Σας χάνουμε, κύριε Αλβανό.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Λέω ότι τέτοια γεγονότα σαν την επίθεση του Σουδανού γίνονται απλά βούτυρο στο ψωμί και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς κύκλους, οι οποίοι δεν κοιτάζουν κανένα άλλο κομμάτι έτσι, της ζωής των ξένων, δεν κοιτάζουν κανένα κομμάτι της εγκληματικότητας των ημεδαπών, αλλά στοχεύουν κάθε φορά σε ένα γεγονός εγκληματικό, εγώ το λέω ευθέως, εγκληματικό, συγκεκριμένων ανθρώπων, για να χρωματίσουν και να κατηγορήσουν και να ενοχοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τίποτα. Δηλαδή το παιδάκι το οποίο, γιατί διαβάζω και διάφορες μαρτυρίες από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Μια οικογένεια από τη Τουρκία, τι σχέση έχει με αυτό το γεγονός?
0: Ναι, είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο μας το αναλύσατε και μας το εξηγήσατε, το βάλατε στην πλήρη του διάσταση. Ναι, κανένα, αλλά
1: και περιθωριοποιώντας κιόλας τους ξένους, θεωρώντας τους απριόρι εγκληματίες, αυτό το οποίο καταφέρνεις είναι να περιθωριοποιήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες που ουσιαστικά ένας περιθωριοποιημένος άνθρωπος έχει λίγες, θα έλεγε κανείς, διόδους. Αλλά πηγαίνω και σε ένα άλλο σημείο, ότι κοιτάζοντας την εγκληματικότητα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όπου υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ζήτημα και πρόκληση, πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε τρόπους αντιμετώπισης τους μέσα όμως στα πλαίσια του νομικού μας πολιτισμού.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Ποινές, μέτρα σε σχέση με την εγκληματικότητα, ασχέτως του τι χρώμα, δέρμα έχει.
0: Ναι,
1: ο
0: και προστασία τη στοχοποίηση. Γιατί εδώ βλέπετε ότι έχοντας ο δράστης, όχι ο συγκεκριμένος, όποιος, κάποιες χαρακτηριστικά, είναι αυτό που είναι αρκετό για να στοχοποιηθεί και αυτός και κοινότητες ολόκληρες, έτσι.
1: Κοινότητες ολόκληρες που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή διάβαζα για το τουρκικό μπαρμπέρικο, ας πούμε, το οποίο έγινε στόχος επίθεσης.
0: Αυτό.
1: Τι σχέση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, που είναι νόμιμος, που έχει την οικογένειά του? Και φανταστείτε και όλο το σοκ από μια τέτοια συμπεριφορά και την ανασφάλεια.
0: Γυρνάμε
1: δηλαδή σε εποχές.
0: Και σοκ και φόβος και ανασφάλεια και όλα μαζί στα θύματα.
1: Θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής. Περνάει το επιχείρημα της νομιμότητας κάποιον που είναι εντός εισαγωγικών αυτόκλητη φρουρή της τάξης, του νόμου, για το καλό της κοινωνίας. Ποια τάξη και ποιος νόμος εξυπηρετείται από τέτοιες εικόνες, οι οποίες ευθέως αποτελούν εγκληματικές ενέργειες?
0: Ναι, γι' αυτό και υπάρχει το μείζον ερώτημα ότι είναι πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες να
1: αμφισβήτηση και επίθεση κατά της πολιτικής. πολιτείας ευθέως είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί την πολιτική τη χαράσει η πολιτεία και επίσης την καταπολέμηση του εγκλήματος την έχει αναλάβει η αστυνομική αρχή, έτσι, σε κάθε κράτος. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να παίρνει το κουμπούρι και δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης αυτό το πράγμα. Το να στοχεύεις ολόκληρες κοινότητες και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το έγκλημα.
0: Το ένα είναι αυτό, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι πρόκληση, αυτό έλεγα, για τις σύγχρονες δημοκρατίες, η προστασία των πολιτών ανεξαρτήτου προέλευσης από τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία. Λειτουργούν όπως λειτουργούν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες ενός μιας χώρας. Κάπως πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή, να επιταθεί στον μπαρμπέρικο, το τουρκικό μπαρμπέρικο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Η προστασία όλων. Και του ανθρώπου ο οποίος έχει παραδοσιακά καταγωγή από την Ιρλανδία, έτσι, από οπουδήποτε. Αυτό η ασφάλεια εννοώ. Όλων. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν μπορεί να φοράει γυαλιά χρωματιστά, με οποιοδήποτε έτσι χρώμα, τα οποία ή δεν θα προλαμβάνουν το έγκλημα και πολλές φορές θα θυματοποιούν το θύμα, γιατί έχουμε δει και την πρόσφατη περίπτωση στην Αγγλία από την άλλη πλευρά, είτε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, το οποίο δεν αφορά φυσικά τις αρχές, αφορά κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, μην κρυβόμαστε, υπάρχει μια σαφής ιδεολογία από πίσω και που δράσει σε τέρμα ασφαλείας. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω μου θυμίζει εποχές Κουκλουξλάν ή έτσι Γερμανών Ναζί.
0: Ναι, ναι, ήταν όλη η εικόνα παρέπεμπε εκεί. Όλη η εικόνα και η εμφάνισή τους και ο τρόπος που έδρασαν και όλο το σκηνικό αυτό παρέπεμπε εκεί. Απλώς να πω ότι από σήμερα ξεκινά, έτσι να το έχουμε και στο μυαλό μας, το νέο μεταναστευτικό, η σχέση του νέου μεταναστευτικού πλαισίου, που είναι ένα μεταναστευτικό ακόμα πιο σκληρό, όπως το χαρακτηρίζουν, και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τις χώρες της Ευρώπης.
1: Η πρόκληση είναι εκεί. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα. Όμως δεν βλέπω την ίδια αντίδραση όταν εγκλήματα τελούνται από ημεδαπούς. Και εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν μιλούν για το έγκλημα όταν το έχει τελέσει κάποιος ξένος. Όμως έχει σημασία η σύνδεση, εάν έχει για παράδειγμα στον τρόπο τέλεσης, να το δούμε. Αλλά να θυμίσω λίγο, δεν θέλω να πω το όνομα, Πολύκρωτη σε υπόθεση για το οποίο είχαμε μιλήσει και μαζί, θυμάμαι τότε, και για την οποία κάποιοι έβγαιναν και λέγανε αποκλείεται να έχει τελεστεί από Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό το modus operandi το έχουν μόνο οι ξένοι, γιατί μόνο οι ξένοι κάνουν απάνθρωπο έγκλημα. Και είδαμε τελικά ότι επρόκειτο όχι απλά για τον δράστη διπλανής πόρτας, αλλά υπεράνω πάσης υποψίας.
0: Ναι, ναι, και επίσης διάβαζα προημερών στοιχεία από την ελληνική αστυνομία ότι στην δράση, την εγκληματική δράση, ενώ εμείς θεωρούμε ότι κυρίως είναι πρόσωπα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται, είναι τα σκύπτρα τα έχουν Έλληνες. Λοιπόν, και αυτό είναι ενδεικτικό. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Αλβανού ήταν, φίλες και φίλοι, είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι εξειδικευμένη στα θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Ό,τι συζητούσαμε στο δεύτερο μέρος αφορούσαν μόνον, το τονίζω, με αφορμή τα γεγονότα στο Belfast. Επ' αυτού είναι η τοποθέτηση της κυρίας Αλβανού. Είχε προηγηθεί η ανάλυση της, η κοινωνική και η εγκληματική και η τρομοκρατική, σε σχέση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Έχει συλληφθεί και με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα, ό,τι μπορεί να φτάσει ως πληροφορία, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα σε αυτού του είδους τις ιστορίες. Όταν αυτά επιβεβαιώνονται, εννοείται ότι δεν μπορούν να είναι προς κοινή ενημέρωση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα απορρίτου, το αντιλαμβάνεστε όλοι, φαντάζομαι.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Δημόσιος εργολάβος ο Έλλον, μας λέει ο κύριος Μπαρδής. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κύριε Δαύρη, βλέπω και το δικό σας μήνυμα για τους κανονικούς φιλελεύθερους και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με το προεκλογικό σκηνικό αλλά και τις εκλογές που έχουμε μπροστά. Να ευχαριστήσω τη φίλη Αδριανή, την Σάντι και όλους τους υπόλοιπους. Δεν προλαβαίνω τώρα να δω τα μηνύματα στο Messenger. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά σας.

0: And I don't even want you back, even though you
1: are. Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογίας αγωπροβάτων επιβεβαιώθηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες σε Κοζάνη και Ροδόπη, ενώ η Αρκαδία κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Απολογείται σήμερα ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Κινητοποίηση την Κυριακή στο Διακοπτό για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς ο εφιάλτης της ευλογιάς τελικά επέστρεψε σε Κοζάνη και Ροδόπη. Νέα αιστεία επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα μάλιστα τη θανάτωση 400 ζώων, ενώ σε κτηνοτροφική μονάδα στον οικισμό Αμυγδαλιάς της Κοζάνης επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα της ζωονόσου. Στο μεταξύ, σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, λόγω της ευλογιάς των αγωπορβάτων, κηρύχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Και εκεί θα πάμε, και πιο συγκεκριμένα, στο Σταύρο Ζορμπαλά, από την ΕΡΤ Τρίπολη, στον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, στόχος είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Η κήρυξη ενεργοποιεί πρόσθετα διοικητικά και επιχειρησιακά εργαλεία, ώστε να υποστηριχθούν οι δράσεις των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων επιτήρησης ελέγχου και βιοασφάλειας. Η απόφαση ισχύει για 6 μήνες στην Αρκαδία έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2026. Διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της κατάστασης και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Θυμίζω, η Αρκαδία έχει τώρα μέχρι στιγμής 4 κρούσματα σε Μεγαλόπολη και Γορτινία. Έχουν θανατωθεί 285 ζώα. Η κλινική επιτήρηση Βίκη σε όλες τις εκτροφές συνεχίζεται. Δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που είναι υπό έλεγχο. Θυμίζω, στην Αρκαδία έχουμε 1.300 εκτροφές, 270.000 ζώα. Στην πρώτη και δεύτερη ζώνη τώρα των μέτρων έχουμε 660 εκτροφές με κοντά 60.000 ζώα. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ικανό αριθμό ζώων και φυσικά υπάρχει αυτό το άγχος στους κτηνοτρόφους και για τα θέματα της μετακίνησης και των ζωοτροφών. Μιας και ανέφερε στον πρόλογο της εκπομπής για τα ζητήματα στην Κοζάνη και στη Ροδόπη, να σου πω ότι κρούσμα ευλογιάς μετά από 9 μήνες είχαμε σε εκτροφή στην Αμυγδαλιά του Δήμου Κοζάνης. Είναι σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Θανατώθηκαν εκεί 100 πρόβατα, όπως λένε και οι συνάδελφοι από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέτρα βιοασφάλειας υπάρχουν σε εξέλιξη. Απαγόρευση μετακινήσεων κοπαδιών και σε καθεστώς καραντίνας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως τα τέλη Αυγούστου. Και βέβαια η έλεγχη και η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζονται. Ενώ προκύπτει και στη Ροδόπη, όπως είπες, σε μια μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, θανάτωση 400 προβάτων εκεί και βέβαια απολυμάνσεις δρόμων και όχι μόνο. Ήταν η δεύτερη εστία μετά από 3 μήνες. Είχαμε και ένα κρούσμα πριν 3 εβδομάδες στην περιοχή και φυσικά θανάτους 200 προβάτων. Συνολικά η Ροδόπη μετρά 188 εστίες και 48.151 θανατώσεις ζώων. Γενικά τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικά τα κρούσματα από το 2024 είναι 881. Έχουν προκύψει θάνατοι ζώων 163.400 οι θάνατοι ζώων. Μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι,
1: ωστόσο, Βίκη, τις 95-96 μέρες έχουμε καθαρό τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Και να σου πω επίσης ότι στην Κρήτη, ακόμα και στην περιφέρεια της Κρήτης, που είναι ελεύθερη από την Όσο, ωστόσο υπάρχει μια απόφαση της περιφέρειας όπου παρατείνονται προληπτικά μέτρα αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ισχύει αυτή η παράταση των προληπτικών μέτρων μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αφού προκύπτουν, όπως είπες, κρούσματα και στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν ξέρω εάν τις επόμενες ημέρες εμφανιστούν με τις συχνηλατήσεις ύποπτα κρούσματα, τα οποία εξελιχθούν σε κανονικά κρούσματα. Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, καθώς οδεύει προς, θα λέγαμε, αφανισμό των κτηνοτρόφων ουσιαστικά. Χάνουμε πολλά ζώα.
1: Πραγματικά είναι πολλές οι θανατώσεις, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές θανατώσεις ζώων, ανέφερα 163.400 ζώα από τον Αύγουστο του 2024 και μετά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
0: τι
1: όταν έχουμε
0: αυτό,
1: ένα κρούσμα, πάμε αμέσως μετά και στη θανάτωση. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Και προκύπτουν και πολλά άλλα ζητήματα με τις μετακινήσεις των κοπαδιών, τι επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται με τις ζώνες, με τις ζωοτροφές. Και βέβαια πηγαίνει πίσω, Δίκη, και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν δεν περάσει ένα εξάμηνο να είναι καθαρή μια περιοχή,
0: δεν μπορεί να γίνει ανασύστασης. Ναι.
1: Να σε
0: ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Σταύρο. Να μείνουμε εμείς στο θέμα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, αγροτικής πολιτικής και κτηνιατρικής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Σπύρο Ζαχαριά. Κύριε Ζαχαριά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
0: Δυστυχώς και η Αρκαδία μπήκε, άργησε πολύ να μπει φυσικά στο θέμα αυτό της ευλογίας των εγωπροβάτων, αλλά δυστυχώς μπήκε και η Αρκαδία και η περιοχή, οπότε έρχεται και εκεί, έχετε κρίνει απαραίτητα να ληφθούν κάποια μέτρα, έτσι δεν είναι?
2: Όντως, παρόλο που είχαμε βάλει και τα σημεία απολίμανσης για να καλύψουμε όλη την Πελοπόννησο, παρόλα αυτά εμφανιστήκαν τα κρούσματα στην Αρκαδία. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο κ. Ζομπαλάς, είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος, την τελευταία λεπτομέρεια σας είπε. Ήδη οι κτηνίατροι μας είναι στο πεδίο και παίρνουν δείγματα για να κάνουμε ελέγχους. Εχθές έγινε ήδη από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, έγινε η κήρυξη της Αρκαδίας σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερους κτηνιάτρους, οδηγούς και οδηγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πιο γρήγορα και περισσότερες περιοχές.
0: Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαριά, θα η περιφέρεια, η απόφαση μάλλον την οποία έχετε λάβει για την Αρκαδία, θα παραταθεί, θα παραμείνει για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα.
2: Η επιμένη είναι για 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Μετά, σύμφωνα με τα κρούσματα ή με τις καταστάσεις γενικά, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Άρα, για 6 μήνες η Αρκαδία βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριά.
2: Και εγώ.
0: Και να πάμε αμέσως στον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας μυρικαστικών κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κατσούλο, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολτσίδα. Η Αρκαδία σήμερα νομίζω έχει την τιμητική της. Εγώ από εκεί κατάγομαι.
0: Δυστυχώς, αλλά έχει την τιμητική της. Έχουμε χάσει μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Και αναρωτιέμαι, κύριε Κατσούλο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να περιοριστεί η νόσος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αυτή την εποχή κιόλας έχουμε και την μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό είναι. Είναι ένας σοβαρός λόγος που θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια έξαρση. Επίσης, άλλος ένας λόγος είναι το ότι είναι ο καιρός που ανανεώνουν πλέον τα κοπάδια τους οι κτηνοτρόφοι. Οπότε, μπορεί να γίνουν κάποιες αγοραπολισίες που να θέσουν σε κίνδυνο, εάν δεν γίνουν βέβαια νόμιμα, πάντα έτσι.
0: Ναι.
3: Να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ακόμα και μιας περιοχής ολόκληρης. Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντα περιμένουμε μετά την άνοιξη το καλοκαίρι σε τέτοια νοσήματα να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τα μέτρα.
0: Και όταν λέτε να τηρούμε τα μέτρα, άρα ουσιαστικά να μην μιλάμε ακόμη και για τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που γίνεται συνήθως αυτή την περιοχή, την εποχή.
3: Καλύτερα να μην γίνεται. Καλύτερα να μην γίνεται. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα να μην γίνεται. Εάν μια περιοχή είναι βαρημένη, ναι, καλό είναι να μην γίνουν μετακινήσεις για να μην συμβάλλουμε στη διασπορά. Η κίνηση που έκανα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή άκουσα τον κ. Ζαχαριά πριν, είναι πάρα πολύ σωστή. Για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελληνές από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα νοσήματα, που σημειώνω ότι δεν τα έχουμε βγάλει εμείς οι Ελληνές από το κεφάλι μας, είναι ότι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

0: και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας πει περισσότερα. Όπως είπαμε, Δέσποινα, είχαμε αυτό το κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων, επιβεβαιωμένο τελικά κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κάτι που το γνωρίζαμε βεβαίως, γιατί η κλινική εικόνα των ζώων και σύμφωνα με τους κτηνιάτρους της περιοχής που πήραν δείγματα και στάλησαν στη Λάρισα στο ειδικό εργαστήρι, επιβεβαίωσε το θετικό κρούσμα σε μια μικρή μονάδα στην Αμυγδαλιά Κοζάνης. Κτηνοτροφική μονάδα 100 εγωπρόβατα και δυστυχώς, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, Βίκη, θα οδηγηθούν προς θανάτωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Να σας πω βέβαια ότι η περιοχή έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με όλα όσα τις προηγούμενες μέρες γνωρίζαμε, ακόμα και με την δυσκολία, αν θέλετε, παρόλο που υπήρχε αρνητική εισήγηση από τους κτηνιάτρους, από τις υπηρεσίες για να έρθουν οι μετακινόμενοι κτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Δυστυχώς δεν θα ενταθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Εκείνο που γνωρίζουμε ότι πλέον ξεκίνησαν οι έλεγχοι και για τις σε 5 χιλιόμετρα, σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, αλλά ακόμα και για τα σφαγιασμένα ζώα, δηλαδή αυτά που εγκρίνονται από τις υπηρεσίες για να πάνε για σφαγή, πλέον θα αποβάλλονται και θα καταστρέφονται τα εντόστια. Είναι επιπρόσθετη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη νόσο και με την διαχείριση των ζώων τα οποία στην περιοχή θεωρούνται ότι βρίσκονται στις κόκκινες περιοχές, όπως είναι η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Και μετά από 9 μήνες, δυστυχώς, επανερχόμαστε πάλι σε μια κατάσταση δύσκολη και οικονομικά δύσκολη, Βίκη, για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συνεχώς μειώνεται το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά και οικονομικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Τώρα, Δέσποινα, να πάμε, δεν θα φύγουμε μακριά από τα αγροτικά ζητήματα, αλλά χθες βράδυ είχατε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδα στην περιοχή της Κοζάνης και σημειώθηκαν πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες.
1: Ακριβώς, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, μεταξύ Ελισπόντου και Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Ψηλάντη, όπου βρίσκονται δηλαδή περισσότερες καλλιέργειες. Θα πρέπει να σας πω ότι από το πρωί έχουν φτάσει και συνεργεία του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τη ζημιά. Σε περίπου 1000 στρέμματα καλλιεργειών, κυρίως πατάτας, κρεμμυδιού, αλλά και οποροκεπευτικών. Η καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την περιοχή, που είχε χαρακτηριστικά την έντονη βροχόπτωση, την έντονη χαλαζόπτωση αλλά και τους ισχυρούς ανέμους, κυρίως το χαλάζι προκάλεσε τις ζημιές στις καλλιέργειες. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκαν. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι μέσα σε πολύ λίγη ώρα είδαμε ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το ύψος της βροχής. Ακόμα και σε καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς στην κοιλάδα, ας πούμε, 81 στην κοιλάδα που βρίσκομαι στον κάμπο του Σαριγκιόλ, 61, και όλοι μιλούν για ένα φαινόμενο που μέσα σε μία ώρα δημιούργησε πραγματικά αρκετά προβλήματα, ακόμα και με την ηλεκτροδότηση αρκετών τοπικών κοινοτήτων, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε νωρίς, μετά από ένα δύο ώρο περίπου, αλλά και ζημιές από επαρχιακούς δρόμους, από την ποσότητα του νερού, των φερτών υλικών, αλλά και μεγάλων βράχων που πέσανε, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί σε μια γέφυρα που συνήθως έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει αλλάξει και πάλι ο καιρός και η αγωνία εντείνεται για το πώς θα εξελιχθεί και πάλι το φαινόμενο.
0: Για να μην έχουμε καινούργιες χαλαζοπτώσεις, έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την εκτίμηση τώρα ότι φέτος το καλοκαίρι οι αγρότες του Εύρου δεν θα στερηθούν το αρδευτικό νερό για τις καλλιεργίες τους, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Βενετίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Τόνισε ότι η σύμβαση που υπογράφηκε φέτος εγκαίρως με τις βουλγαρικές αρχές εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα. Ας τον ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν λυθεί, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τα λεγόμενα βέβαια της κυβέρνησης και από τη βουλγάρικη την πλευρά, ότι έγινε μια σύμβαση, θα έλεγα, και όχι συμφωνία, η οποία για τη φετινή τη χρονιά τουλάχιστον τις ροές των υδάτων που θα πρέπει να δώσουν οι Βούλγαροι στον ελλαδικό χώρο, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητες και αυτές που πρέπει για να ποτίσουν απρόσκοπτα όλοι οι αγρότες. Πέρσι άργησε αυτή η σύμβαση.

0: Σύμβαση να γίνει κατά πολύ και είχαμε στερέψει σχεδόν ο μισός νομός και είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα με συνέπεια να καταρρεύσει η αγροτική οικονομία.
1: Τώρα στην Ευρωβουλή τέθηκε το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρισμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Σάκη, έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Πολλές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το νερό. Και τελικά έχει φτάσει το θέμα μέχρι και στην Ευρωβουλή.
2: Ακριβώς, Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Παγιώκυλος Γρηγόρης Γρουζίδης, μετέβη στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, συναντήθηκε με όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές και όχι μόνον. Τους ενημέρωσε για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε για 40.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, δεν έχει γίνει καμία σπορά. Και οι άνθρωποι είναι στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Τους έδωσε βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να δουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, αφού έχει γίνει ένα έλος και μάλιστα έχει αυξηθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Υπάρχει πλέον και δυσοσμία και τα νερά παραμένουν εκεί ατάραχα. Επίσης, τους ενημέρωσε και για το φράγμα του Μαρμαρά, που είναι από τα μεγαλύτερα στη Μακεδονία. Έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και υπολείπεται το υπόλοιπο 5% και μετά να προχωρήσουν τις διαδικασίες και για την άδευση των χωραφιών. Οι ευρωβουλευτές δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει απάντηση, έτσι ώστε να βρουν έναν τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες και να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Γρουζίδης, πλέον αρκετοί είναι αυτοί οι συνάδελφοί του που σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τώρα της ανακρίτριας στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Να πάμε όμως εμείς στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, που βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου, για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί από τον ακρίτρια Αιγείου ο 65χρονος, ο οποίος συνεχίζει και έχει την ίδια σκληρή στάση στις αστυνομικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι δεν συμμετείχε στο δικλοφονικό το οποίο τελέστηκε μέσα στο σπίτι του, χωρίς να μπορεί να δώσει και πιστικές απαντήσεις γι' αυτό, γιατί από την στιγμή του φόνου μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε η αστυνομία ήταν μεσολάβησε ένα διάστημα 6 ώρων που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει διάφορα άλλα πράγματα, όπως το γεγονός ότι δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας χθες, δηλαδή δεν βρέθηκε η συσκευή, αλλά βρέθηκαν κατεστραμμένα μεγάλα αρχεία από το τηλέφωνο, τα οποία λέει ο κατηγορούμενος ότι τα είχε διαγράψει η ίδια η γυναίκα. Δεν βρέθηκαν, περιμέναν να βρουν κάποια πράγματα με τα οποία ο 65χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, γιατί φαίνεται ότι είχε προχωρήσει σε καθαρισμό, δεν ήθελε να αφήσει ήρθη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όπως εκτιμούν δεν βρέθηκαν αποτυπώματα πάνω στο μακέρι με το οποίο σκοτώθηκε, με την οποία σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του. Και ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, μύριζε αλκοόλ. Ναι. Αυτό οδηγεί τις αστυνομικές αρχές να πιστεύουν πως ίσως είχε καθαριστεί με αλκοόλ για να φύγουν οι πολλήματα που θα τον ενοχοποιούσαν. Επίσης, μια κάμερα από γειτονικό σπίτι, κάμερα ασφαλείας, δεν δείχνει κάποια κίνηση το επίμαχο χρονικό διάστημα αυτών των ωρών. Είναι κάποια από τα στοιχεία που βοηθούν την αστυνομία να λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Ωστόσο, ο ίδιος ακόμα επιμένει στην στάση του ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στο φόνο αυτό και ότι είχε μια πολύ καλή σχέση και με το γιο του, όπως τον αποκαλεί, και με τη σύντροφό του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς Παρασκευής στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των κρατουμένων. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά όντως ξεκίνησε από στρώμα κρεβατιού. Φέρεται να την έβαλε 22χρονος κρατούμενος υπό συνθήκες που διερευνώνται. Να σου πω ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση. Ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και για την προστασία των υπόλοιπων κρατουμένων. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το χώρο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ως υπαίτιος της φωτιάς φέρεται ένας 22χρονος, ο οποίος κρατούνταν, να σας πω, για υποθέσεις κλοπών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διατάραξη της ομελής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
1: Δέσποινα, είχαμε και αναστάτωση χθες στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, καθώς δεν λειτουργήσαν τα φρένα στην προσγείωση ενός αεροσκάφου Πεντζετέλ, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, χθες το μεσημέρι έγινε. Ευτυχώς βέβαια να σου πω ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτουργήσαν. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ατύχημα το συγκεκριμένο, ουσιαστικά το Πεντζετέλ καρφώθηκε στο διάδρομο προσγείωσης.
1: Με τη μύτη.
4: Ευτυχώς ωστόσο, ναι, με τη μύτη. Ευτυχώς ωστόσο, όπως είπα, δεν υπήρξε βαρύς τραυματισμός του πιλότου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και να πάμε στη Σάμο τώρα και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Καθώς έχουμε αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές της Σάμου στην απόφαση για τη μεταφορά στη δομή του νησιού περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ χθες έφτασαν με σκάφος του λιμενικού 300 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο του απεγκλωβισμού, θα λέγαμε, της ομάδας των μεταναστών που έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα φτάσει στην Κρήτη. Ήταν από Μπαγκλαντές, από την Ερυθρέα, από το Σουδάν και άλλες αφρικανικές χώρες. Να πω ότι έχουμε επίσης 2 οικογένειες και 45 με 50 ανήλικα. Να σημειώσουμε ότι είναι στο πλαίσιο όπως απάντησε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και ο βουλευτής Σάμου με τον αρμόδιο υπουργό, ότι έρχονται εδώ για την ταυτοποίηση αλλά και την διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι χρονοβόρα, αλλά όσον αφορά την κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμου υπάρχει τεχνογνωσία και θα τρέξουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα μετά από 25-30 ημέρες να μπορούν να φύγουν προς την ενδοχώρα. Ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται 1000 άτομα στην δομή, από αυτά τα 500 είναι έτοιμα για να φύγουν και στο δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσης του βουλευτή που έρχεται κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό αναφέρεται ότι δεν θα μεταβληθεί ο αριθμός και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται, όπως είπαμε, ότι δεν θα ανεβεί παραπάνω από τα 1000 άτομα που υπηρετούν σήμερα. Τώρα, ναι, από την άλλη πλευρά, τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο Ελισσέος Μαυρατζώτης, όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης του Παπαγεωργίου, με έγγραφό τους υπενθυμίζουν ότι οι συμφωνίες ήταν στο κέντρο, τη κλειστή ελεγχόμενη δομή, να μην δέχεται από άλλες περιοχές της ενδοχώρας και αυτό θα πρέπει να τηρηθεί. Έτσι λοιπόν ζητούν να μην ξαναγίνει αυτό και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Είδομε τώρα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια Ηρακλείου οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Χθες η εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως από κοινού και για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και οι διώξεις αυτές είναι βαρύτερες σε σχέση με την κατηγορία αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που τους απέδωσε στη δικογραφία την οποία σχημάτισε για την υπόθεση υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνέσεις εγκλημάτων ιατρείου. Δηλαδή, με αυτήν την κατηγορία πήγαν στην εισαγγελέα. Οι εισαγγελέες όμως έκριναν ότι έπρεπε να ασκηθεί άλλη ποινική δίωξη, αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού για τον 32χρονο κτηνοτρόφο και τον 59χρονο βοσκό της οικογένειας και για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή για τον 57χρονο πατέρα του κτηνοτρόφου. Οι ίδιοι πάντως, όπως είπαν σε δηλώσεις τους και οι συνήγοροι των τριών, η Αλεξάνδρα Σπανάκη και η Θεονύμφη Μπέκη, αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του 49χρονου και επισημαίνουν επίσης οι δύο συνήγοροι ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις ενοχής από το υλικό το οποίο υπάρχει στη δικογραφία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί απολογία, να θυμίσω μόνο ότι ήταν μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε ως τροχαίο, δηλαδή ο 49χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο την 1η Μαρτίου στο Βενζέλιο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε 21 μέρες μετά στη μέτρο νοσοκομείου. Αρχικά όλοι το αντιμετώπισαν ακόμη και η οικογένεια ως τροχαίο, ναι. Όμως στην πορεία και με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, όπου έγινε λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία, άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε την έρευνα από την πλευρά της υποδιέθεσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Βεβαίως δεν υπάρχει, αυτό που είπαν και οι συνήγοροι, υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν μαρτυρίες για τις σχέσεις του 49χρονου με την οικογένεια αυτή, αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες αυτόπτων. Δεν υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και πώς έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι, αν με επιμενική ράβδο που υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, χτύπησαν τον 49χρονο. Περιμένουμε, υπάρχει και αρκετό υλικό το οποίο υπάρχουν αιτήματα από την υποδιέθνηση για DNA, για σάρωση κεραιών, για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπας και βοηθήσουν προκειμένου να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Να πάμε μέχρι την Ορεστιάδα τώρα, καθώς πάνω από 5.600.000 λαθρεά τσιγάρα σταμάτησαν στο Τελωνείο των Κήπων μετά από έλεγχο σε φορτηγό που είχε δηλώσει προορισμό την Γαλλία. Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα το πω λίγο πιο λαϊκά. Ας το κάνουμε τα λιράκια τώρα αυτό τον αριθμό που είπες. Είναι 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα σε περισσότερα από 281.000 πακέτα, συσκευασμένα σε 28.100 κούτες μοιρασμένες σε 280 κυβότια, Βίκη. Όλα αυτά λοιπόν τα κυβότια με όλα αυτά τα τσιγάρα βρέθηκαν μετά από έλεγχο που έγινε σε φορτηγό που έφτασε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, προφανώς από την Τουρκία. Μπήκε, ήθελε να περάσει μέσω Ελλάδας, γιατί ο προορισμός που δήλωσε ήταν Γαλλία. Τα κυβότια αυτά ήταν κρυμμένα πίσω από παλέτες με διάφορα άλλα νόμιμα εμπορεύματα. Τα νόμιμα εμπορεύματα ήταν κάτι πλακάκια, κάτι πιάτα, κάτι κυπελάκια του καφέ, τα οποία είχαν φορτωθεί στο φορτηγό μπροστά στην είσοδο του χώρου μεταφοράς, στην καρότσα δηλαδή, με σκοπό να κρύβουν το παράνομο φορτίο που ήταν από πίσω. Και είναι αυτό που οι τελωνιακοί δίκοι ονομάζουν μέθοδο τάπα. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα λαθρέα αυτά τσιγάρα που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τούρκος οδηγός του φορτηγού προφανώς συνελήφθη θα πάει εισαγγελέα και θέλω απλά να σας πω ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο φορτίο λαθρέων τσιγάρων, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές στους κήπους. Το προηγούμενο μεγάλο, έψαξα λίγο στο αρχείο των ειδήσεών μας και βρήκα ότι ήταν πέρυσι περίπου τέτοια εποχή, που είχαν βρεθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο γινόταν η μεταφορά, με τη μέθοδο τάπα, 2,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα, τα οποία εκείνα πήγαιναν στη Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό βέβαια. Έτσι.
1: Ναι βέβαια, τόσα λαθρέα τσιγάρα. Να αφήσουμε όμως αυτή την επιτυχία θα λέγαμε των τελωνιακών και να πάμε στις πρωτόδικες αποφάσεις που έχουν βγει για την υπόθεση του φρικτού θανάτου του 35χρονου στον ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης το 2022.
7: Ναι, Βίκη. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την υπόθεση, είναι του Μαΐου του 2022, ο 35χρονος που βρήκε όντως, όπως είπες, φρικτό θάνατο στον ρομποτικό κάδο. Στην απόφαση λοιπόν, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου της Αλεξανδρούπολης επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας και στην προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου και σε 2 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη λόγω ποινικού μητρώου. καταδικάστηκε ο κατηγορουμένος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τώρα, συνολικά βέβαια κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση ήταν 8, οι τρεις καταδικάστηκαν, οι άλλοι 5 αθώθηκαν, ήταν 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό έχουν ασκήσει έφεση, οπότε πάμε και στον δεύτερο βαθμό στο εφετείο Θράκης Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και συνεχίζονται για ακόμη μία σεζόν οι συλλήψεις στην εξαιρετικά δημοφιλή παραλία του Ελαφωνησίου στην Κρήτη για άγρα πελατών και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων. Στο σημείο που υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης λόγω της απαγόρευσης προσέλευσης μηχανοκίνητων οχημάτων στην προστατευόμενη παραλία, εντοπίζονται και φέτος παραβάσεις, με υπαλλήλους να οδηγούν τα αυτοκίνητα αυθαίρετα στα πάρκινγκ. Περισσότερα τώρα από τον Περικλή Κουκλάκη από την Ερτχανίων. Περικλή.
9: Και στο συγκεκριμένο χώρο Βίκη, καλό μεσημέρι, είχαμε για ακόμα μία φορά την έκτη συνεχή για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σύλληψη ενός υπαλλήλου χθες το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην παραλία του Ελαφωνησίου στα Χανιά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε με μέρημνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου που έχει τη δικαιοδοσία στον χώρο. Σηκώθηκε και ντρόν που μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει αποτυπωθεί και δημοσιεύει το Earth News, υπάρχει η ουρά οχημάτων. Ένας άνδρας ο οποίος φοράει και ένα διακριτικό γυλαίκο σε ακλαστικό, αυτό το κίτρινο το κλασικό που υπάρχει, και παραπέμπει σε άνδρα ασφαλείας, το οποίο απεικονίζεται να οδηγεί τα οχήματα από τον δρόμο προς συγκεκριμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευση στην περιοχή. Το τελευταίο όχημα όμως, στο τελευταίο όχημα επέβαιναν ένα ζεύγος, 3 άτομα βασικά ουσιαστικά αστυνομικοί, και με την καταγραφή ουσιαστικά του περιστατικού τον συνέλαβαν. Είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευτεί η είσοδος σε οχήματα, τετρακίνητα, μηχανοκίνητα για την ακρίβεια στην παραλία, οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει από τη μία την άνθηση ιδιωτικών χώρων στάθμευσης για να εξυπηρετήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται η παραλία κάθε σεζόν, και βέβαια όμως έχει προκαλέσει και αυτά τα φαινόμενα της ανομίας, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, ενώ υπάρχουν συνεχείς συλλήψεις, οι άνθρωποι αυτοί με την διάθεση του φόρου δικάζονται και τους επιβάλλεται ένα σχετικό πρόστιμο διοικητικό, το οποίο όμως δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν, και άρα χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση στο όλο σημείο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου, ώστε με παρέμβασή του να ακυρωθεί η αύξηση των ναύλων της τάξης του 12% στα φορτηγά, στην οποία έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει η Attica Group από τις 16 Ιουνίου. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, η Χριστίνα Μέγα έχει το ρεπορτάζ. Χριστίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Νέα βόμβα αυξήσεων στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων κατά 12% προκαλεί έντονη ανησυχία και αναβρασμό τόσο στην αγορά της Ρόδου όσο και των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου. Μάλιστα, σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, ανέφερε πως πρόκειται για ένα θέμα που ακουμπάει το σύνολο της κοινωνίας και όχι αποκλειστικά τους επιχειρηματίες, σημειώνοντας ότι η αύξηση μετακινείται στην αγορά. Ανέφερε ότι οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε οριακό σημείο και δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί το σύνολο των αυξήσεων από τους εμπόρους. Κατά συνέπεια, είπε, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει άμεσα το καλάθι του κάθε νοικοκυριού στα νησιά μας, εντείνοντας το κύμα ακρίβειας. Ο κύριος Πάπου επισήμανε πως ενώ είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές στα πλοία μέσω του μηχανισμού των επιδοτήσεων, οι εταιρείες αντίστοιχως δεν ακολουθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και φαίνονται παντελώς ανακόλουθες. Το επιμελητήριο 12 νήσων δεσμεύτηκε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης για να συγκρατηθούν οι τιμές των ναύλων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, υπενθύμησε ο κύριος Πάπου σήμερα, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ότι η Ρόδος είναι το ακριβότερο λιμάνι, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το φωνικό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λέσβο, με τους λιγοστούς πλέον κατοίκους του χωριού Βρύσα, που καταστράφηκε από τη σεισμική δόνηση, να περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, έκανε γνωστό πως την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσει αίτημα για την άρση της επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
11: Θα σας έλεγα ότι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου περιμένει την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, υπογεγραμμένη, προκειμένου και εκείνος στη συνέχεια να προωθήσει αυτό το αίτημα. Όταν επικοινωνήσαμε χθες προκειμένου να κάνουμε σήμερα το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι περιμένω να δω υπογεγραμμένη την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου και στη συνέχεια από την πλευρά μου να εισηγηθώ την άρση της επικινδυνότητας. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τη 12η Ιουνίου, ήταν 15 και 28 το μεσημέρι, όταν ο φωνικός και ο καταστροφικός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή της Βρύσας. Θα έλεγα ότι οι καταστροφές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ενώ είχε και τραυματίες, αλλά είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο μίας γυναίκας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ωστόσο, η Βρύσα εξακολουθεί να είναι κολλημένη σε εκείνη την χρονική στιγμή. Οι κάτοικοι σήμερα περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα για το πώς είναι σήμερα το χωριό τους, το οποίο δεν έχει τη ζωή που είχε κατά το παρελθόν. Στο χωριό μένουν περίπου 160 άτομα, από τους 550 νομίζω που ήταν, με αποτέλεσμα να εκφράζονται παράπονα για την καθυστέρηση υλοποίησης πολύ σημαντικών έργων, αλλά και για την καθυστέρηση υλοποίησης της άρσης της επικινδυνότητας. 15 ερυπωμένα σπίτια σταματούσαν την άρση της επικινδυνότητας. Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει σε 4 ετοιμόρροπα κτίρια, τα οποία πάρθηκε η απόφαση για την κατεδάφισή τους. Εάν κατεδαφιστούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό ζητούν, όχι ότι θα αλλάξει, λένε πολλά πράγματα στο χωριό, γιατί έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν να γίνονται εργασίες, στα κτίρια φαίνονται οι συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, οπότε ελπίζουμε στα 10 χρόνια να μην έχουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα υποδέχθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Ζακύνθο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος στο πλαίσιο πάντα της επίσκεψής του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη κράτος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
12: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των δικαστηρίων του νησιού. Υπάρχει μεγάλη προστελέχωση στην εισαγγελία. Μα συγχωρείτε. Και για το λόγο αυτό υπήρχε και αποχή διαρκείας των δικηγόρων του νησιού. Αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4.500 εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς του νησιού. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου και ο τοπικός βουλευτής. Η επίσκεψη του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Όπως τόνισε ο κ. Μπούγας, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, καθώς μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και διασφαλίζει ίση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του κράτους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Την Κυριακή τώρα θα υπάρχει κινητοποίηση στο Διακόπτο για την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Εδώ και τρεις μήνες, κάθε μήνα που περνά χωρίς να πραγματοποιείται το δρομολόγιο του Οδοντατού από το Διακόπτο στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, είναι και μια μέρα μεγαλύτερης οικονομικής αιμορραγίας για δύο βασικές περιοχές, όχι μόνο της Αχαΐας αλλά και γενικότερα, αλλά μιλάμε για Καλάβρυτα και Διακόπτο, που σε αυτή τη γραμμή έχουν βασίσει και ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας και της παραγωγής τους. Είναι μερικές από τις αναφορές που έγιναν κατά την πρόσφατη συνάντηση για την διοργάνωση αυτής της νέας κινητοποίησης, με αίτημα βασικό που έχουμε ξαναπεί, την επαναλειτουργία του Οδοντατού Σιδηροδρόμου. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα πραγματοποιεί μια νέα μεγάλη κινητοποίηση και αυτή τη φορά, την ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού, για να ζητήσουν τα γνωστά, το βασικό αίτημα της κινητοποίησης. Είναι η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντατού, με πλήρη πάντως δρομολόγια, έτσι όπως ορίζεται και από τις υποχρεώσεις που την συνδέουν βάσει σύμβαση με τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Επίσης, αυτό το οποίο ζητούν είναι να συντηρείται το δίκτυο και οι αμαξοστοιχίες και βεβαίως όλη η θωράκιση και αναβάθμιση της γραμμής. 10:30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό του Διακοπτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ο Δήμος Ήλιδας τώρα ανέλαβε τη διοργάνωση της επίσημης τελετής έναρξης του 28ου Διεθνού Συμποσίου της ΣΥΜΗΣ και ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η τελετή έναρξης θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας. Το Διεθνές Συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ είναι θεσμός ορόσημο που διοργανώνεται εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου και αποτελεί μια αναγνωρισμένη και κορυφαία πλατφόρμα διαλόγου παγκοσμίως. Φέτος από τις 5 έως τις 9 Ιουλίου το συμπόσιο θα διεξαχθεί στον νομό Ηλίας, στον νομό μας και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αλντεμάρ της Καφιδιάς. Και το θέμα του είναι με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία και πειθασέβοντας την εξουσία». Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν το παρόν περισσότερες από 120 εξέχουσες προσωπικότητες από 35 και πλέον χώρες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί ηγέτες, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που θα κοσμήσουν το 28ο Συμπόσιο είναι ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμμαχία των Πολιτισμών Μιγκέλ Άγκελ Μορατίνος, ο πρόεδρος των Διεθνών Μουσείων Μουσικών Βραβείων Γκράμι Πάνος Πανάη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Ινδίας, ο κύριος Θατρόρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Κυπτινησίας και άλλοι. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά το παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί προσωπικότητες σε αυτό το διεθνές συμπόσιο, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι την ΧΙΟ και τον Θοδωρή Πηλιώτη για να μας δώσετε νεότερα για τον καυγά ο οποίος κατέληξε στο θάνατο ενός 39χρονου. Θοδωρή, έχουμε τη σύλληψη ενός 51χρονου.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Χαίρετε από τη ΧΙΟ. Είχαμε ένας καυγάς οικογενειακός, από ό,τι φαίνεται ήταν θείος και ανιψιός, με τον θείο τελικά να χτυπά θανάσιμα με μαχαίρι τον ανιψιό του. Έγινε στην περιοχή της Ιχθυός Καλλας τα ξημερώματα χθες και αργά το μεσημέρι μεταφέρθηκε ο 31χρονος το θύμα 31 ετών που ήταν στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Αρχικά αυτή η εικόνα που υπήρξε, όπως μας είπαν, το νοσοκομείο της ΧΙΟ ήταν ότι είχε εκτυπηθεί ο σπλήνας. Στη συνέχεια όμως είδαν ότι το τραύμα ήταν και σε άλλο μέρος ζωτικό του άνθρωπου αυτού που τελικά έχασε τη ζωή του. Κάποιο θέμα οικογενειακό ήταν που τους έκανε να πιαστούν στα χέρια και με τον θείο, εφόσον αυτές είναι σωστές πληροφορίες που έχουμε, τον μαχαίρωσε. Χθες αργά βρέθηκε και το φωνικό εργαλείο, ένα μαχαίρι μήκους χιλάμα 16,5 εκατοστών, ο οποίος συνελήφθη ο δράστης και που την έρευνα την διεξάγει που διεύθυνση δίωξη και ξυχνίωση εγκλημάτων ΧΙΟ για αυτό το θέμα, ενώ όπως είπαμε χθες το μεσημέρι υπέκυψε στα τραύματά του και ο 31χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σοβαρά περιστατικά βανδαλισμού σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, όπως έγινε γνωστό, άγνωστοι εισέβαλαν, φαίνεται πως εισέβαλαν στον χώρο του κολυμβητηρίου και προκάλεσαν μεγάλες φθορές σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης, ενώ πέταξαν παράλληλα και διάφορα αντικείμενα εντός της πισίνας. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν προφανώς καθιστούν αδύνατη την ασφαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου. Έτσι λοιπόν, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να αποσταλούν και τα σχετικά δείγματα νερού για εργαστηριακό έλεγχο, αλλά και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες καθορισμού, αποκατάστασης των ζημιών και προφανώς του συνολικού ελέγχου των συνθηκών ασφάλειας. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας και προφανώς οικονομεύει τη λειτουργία κρίσιμων αθλητικών υποδομών, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους και πολίτες. Παράλληλα, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Βίκυ, ότι ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και την απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών. Τέλος, όπως τονίζεται, ο δημοσιοπρέπειος θα φροντίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη διασφάλιση της εύρυθμισης και ασφαλούς λειτουργίας του πολυβητηρίου. Η ημερομηνία επανειλειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του δημοσιοπρέπειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί στο πλημελιοδικείο Βόλου η μήνυση που έχουν καταθέσει δεκάδες κάτοικοι των Σταγιατών κατά του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμάχη για την πηγή Κρία Βρύση το καλοκαίρι του 2020. Να πάμε στη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου και Φρόσο, τελικά θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση σήμερα? Φρόσο, μας ακούς?
4: Πέρα, με ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε πολύ καλά, Φρόσο, τώρα, ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω να σας πω αν θα εκδικαστεί. Ξέρω σίγουρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει φτάσει, αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι αν όντως αυτή η δίκη θα προχωρήσει σήμερα, καθώς η πλευρά του Δημάρχου θα επικαλεθεί το άρθρο 59 για μια δίκη που προηγείται. Ποια είναι αυτή η δίκη? Είναι η μήνυση που έχει υποβάλει ο Δήμαρχος εναντίον των κατοίκων των Σταγιατών. Η πλευρά λοιπόν του κύριου Μπέου υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης και μετά να εκδικαστεί η παρούσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαφορετική άποψη, την οποία θα εκθέσει στο δικαστήριο σήμερα και περιμένουμε να δούμε αν πράγματι θα προχωρήσει ή όχι η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φρόσο, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς εκεί έχουμε έντονες αντιδράσεις στην περιοχή της Ιχαλίας για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας βιομεθανίου στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
5: Βίκη, είχαμε μια ειδική συνεδρίαση, γενική συνέλευση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ιχαλίας τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία πλήθος πολιτών, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα, η οποία θα ζητήσει άμεσα συνάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου με βασικό αίτημα την ανάκληση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, θέλω να σου πω πως αποφασίστηκε να ζητηθεί η παρουσία και τη στήριξη όλων των βουλευτών με μια συνάντηση με τον Υπουργό, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να προγραμματιστούν και ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέλευσης που έγινε στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά, στο πρωτεύουσα του Δήμου Ιχαλίας, εκφράστηκε καθολική αντίθεση στην εγκατάσταση της μονάδας με κατοίκους αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους φορέων να υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη δεχθεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση από υφιστάμενες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί υπάρχει και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και δεν αντέχει σε νέες ρηπογόνες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη, θέλω να σου πω, αναφορά έγινε και στις παραβαλλοντικές επιπτώσεις, που σύμφωνα με επιστημονικές τοποθετήσεις δεν έχουν αξιολογηθεί σωρευτικά με τις ήδη λειτουργούσες μονάδες της ΒΥΠΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία για την ατμοσφαιρική επιβάρηση της περιοχής τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις, θα κινηθεί και η νομική διαδικασία με προσφυγή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εφόσον χρειαστεί προσφυγή και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινό μήνυμα, και να κλείσουμε αυτό, Βίκυ, είναι το συμμετοχόντων, είναι ότι η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη απέναντι στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ζητά να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Ιχαλίας και των τοπικών κοινοτήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πήρε φέκα το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, που στοχεύει στη λύση του κυκλοφοριακού στην παλιά πόλη, αλλά και τον σχεδιασμό για μια πιο βιώσιμη πόλη. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι σε ισχύ πλέον. Αποτελεί το στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιοργάνωση των μετακινήσεων και την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με στόχο μια πιο ανθρώπινη πόλη. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων στην παλιά πόλη. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης έχει επανειλημμένα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης όλων των βαρέων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά, τουριστικά, τρενάκια, εντός των ορίων που καθορίζει ο UNESCO για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη είναι μνημείο UNESCO. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου προσβάσιμων πεζοδρομίων, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής στάθμευσης με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο. Στόχος είναι να γίνει το αστικό λεωφορείο πραγματική εναλλακτική για τον κάτοικο που σήμερα αναγκάζεται να μετακινείται με γιοταχή. Βίκυ.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πάμε και στη Λάρισα, καθώς εκεί έχουμε μια εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, δίκη σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη, που είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα δύο νοσοκομεία της πόλης, το Πανεπιστημιακό και το Γενικό, ενώσαν, θα έλεγα, για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης. Και θα πρέπει να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ευαισθησία, αλλά μέσα όμως από αυτές τις δράσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο και κυρίως τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Να πω μόνο ότι οι ανάγκες στα δύο νοσοκομεία το μήνα είναι περίπου στις 3.500 μεταγγίσεις, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και ειδικότερα το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή, που αυτή η δράση έγινε στο κέντρο της πόλης, όπως είπαμε, περισσότερο να ευαισθητοποιήσουν τους νέους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, γιατί είναι μια πράξη, όπως λένε και οι γιατροί, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ευθύνης αλληλεγγύης και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό ήταν και το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή ανθρωπιάς. Mm-hmm. Δηλαδή δίνεις αίμα και σώζεις ζωές. Mm-hmm. Αυτό το σύνθημα, έτσι, λοιπόν. Και να πω ότι λόγω των καιρικών συνθήκων υπήρχε και συνέχεια το βράδυ, mm-hmm, να δοθεί μια συναυλία. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, λόγω ότι υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδες στην περιοχή. Θα γίνει τη Δευτέρα την ίδια ώρα στο κέντρο της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σπανίες ασπρόμαυρες λήψεις από όλο τον κόσμο παρουσιάζονται σε φωτογραφική έκθεση στην Ήβρα. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Βλέμμα στον κόσμο», οι φωτογραφίες της Joan Lee Fermor, φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ήδρας έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια συνολική αναδρομή στο φωτογραφικό έργο της αγαπημένης συντρόφου του σπουδαίου Βρετανού συγγραφέα Patrick Lee Fermor. Η φωτογραφική έκθεση βασίζεται στο ομότιτλο «Λεύκομα» και παρουσιάζει περίπου 50 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό, περιλαμβάνοντας εικόνες τόσο από την Ελλάδα, όπου το ζευγάρι βρήκε καταφύγιο για δεκαετίες, όσο και από τα πολυάριθμα ταξίδια του στην Ευρώπη και την Ασία. Με τη φωτογραφική της μηχανή Roy Flex, πάντα μαζί της, η δημιουργός κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες του τοπίου και των κατοίκων μέσα από μια ανεξάρτητη ματιά, η οποία αποτυπώνει με ειλικρίνεια την ανθρωποκεντρική της προσέγγιση, καθώς και το σεβασμό της για τη φύση και την ιστορική ταυτότητα κάθε τόπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Ποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
6: Και σήμερα το podcast που έστειλε. Έτσι. Στο Άγγλο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια Έτσι. Συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας, που εξέλεξε τον κύριο Κυρανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν πριν ανοίξει 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
4: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προς τούτη για τη συνέντευξη τον ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό και είπε ότι εντελώς χαλάρος ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, επομένως ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
6: Ακριβώς. Ήταν γενικώς χαλαρός. Ξεκινώντας το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνας τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ευαγγελίο Καλάκο στα Αντένα. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
4: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
6: Το του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα. Αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
4: Υποκανονικές συνθήκες. Ναι.
6: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον κράτο στον Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
4: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι πρώτο, βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
6: Ναι, η αναφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι.
6: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
4: εκεί τώρα.
6: Ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον Κυριακό Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιδικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η Μέν Γαλάζια Πατρίδα ως ιδέα και το Κάζους Μπέλι ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτήν την την θρησκευτική.
4: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη.
6: Ναι, να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν έχει βάρος.
4: Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
6: Κακό για την ιστεροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε το 1951, αν κάνω λάθος, είναι 1995.
4: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.
6: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ρωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο, η υπόθεση αυτή πέρασε από τους δήμους της πολεοδομίας στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
4: Και επειδή είπες,
6: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου.
4: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
6: Καλά, αυτό είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, σε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι πέντε αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
4: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, εχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στην Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
7: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκαιρο το ΠΑΣΟΚ, το Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
7: Γρηγόρη, τα προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκαιρο το ΠΑΣΟΚ, το Νίκος

0: βελτίωσε τη ζωή των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για ιατροστεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνας της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
1: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Μία δήλωση του κ. Κυρανάκη πριν από λίγο τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκη, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα ειστήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κύριος Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν ειστήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κύριος Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κύριου Κυρανάκη, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό είναι 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, κλείνει τη δήλωση του κύριου Κυρανάκη, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
1: Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου του Ρικούπη τώρα.
0: Την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
1: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
4: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας άκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά.

0: στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφεται. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε Big Bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στη χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός, ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θυσίο.
0: Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κρυθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
2: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το Πασόκ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
3: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρος επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, Για να γίνει κάποιο σοφότερο, πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης, δεν μπίθεται κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη στιγμή του συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πριτανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τεχνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντα ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψέματα στον κόσμο, αρέσει ο κόμμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρει και από βάση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
5: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσεις εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Και όταν τα λέγαμε τη θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
5: Μάλιστα.
4: Μου ζητάει να διαφευθεί το αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις ερμηνευτών.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκυριακό.
7: The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents that with the Strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
1: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανόν να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά σαμένο και δεν μπορούν να το φτιάξουν φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
1: πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των Αμερικανικών δυνάμεων και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
8: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης ας το ονομάσουμε, και όχι για μια
1: συμφωνία. Αυτό έτσι θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
8: Αν θα υπογραφεί, Γρηγόρη, μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, ναι.
1: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Ρίτνιο Ζερέτη 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
9: Συμφωνία δεν υπάρχει.
5: Ναι.
9: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία ειρήνης.
5: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
9: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει, έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα, είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά των δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση. Και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πεις, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το Air News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
11: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ. Είναι κοντά στο 1,95-1,96. Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
5: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
11: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
12: Για να επιστρέψουν στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
11: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
1: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των δικηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά κέντρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
13: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
1: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
14: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό, αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσετε και ο είναι. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
12: Δεν έχει ομολογήσει.
14: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Ερνιούς ο Κώστας Στάμου.
15: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Παπα-Νικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούρες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού, περισσότερες από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ο φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024 πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 59χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 59χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημοκλήδη, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
16: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
17: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα, τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο, Γρηγόρη.
1: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. δυσχέρνει βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
1: Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με την Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα, και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί, το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παραστήσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί, σύμφωνα με το πολιτικό δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του App News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες στις 4 η ώρα τα χαράματα, είναι με νέες πολιτείες Παραγουάη.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο. Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
19: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακύρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, όπως το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
1: Die, die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
19: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακύρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
1: Και καμία εντάξει, ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
19: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρυλικό...
1: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
19: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο γαλλικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει
1: Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα?
19: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από το Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί, και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα. Όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
1: Ωραία.
19: Από το Μεξικό.
1: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
19: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
1: Πλέον, ναι.
19: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης, κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει το.
19: Επηρεάζει το.
1: Την ώρα μετάδοσης.
19: Ναι, το Μοντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο και σήμερα, μια και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
0: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πρέπει να μην έχει πάρει δάνειο και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 300 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
1: Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
0: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερή. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει στη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
1: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
0: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
1: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
0: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάνωσης.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαμπυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με την υπέροχη Λορένα Μακένιτ ξεκινήσαμε σήμερα, έτσι όπως διασκεύασε το 1991 το κλασικό βέβαια και υπέροχο Green Sleeves. Ο Βάης Χειμώνας είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στις διασκευές και τις πρώτες εκτελέσεις πολυδιασκευασμένων τραγουδιών.

Ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια όλων των εποχών, βέβαια, με πάνω από 2.000 επίσημες διασκευές, είναι αυτό το Green Sleeves. Το ακούσαμε από την Λορένα Μακένι τη χρονιά του 1991. Ένα τραγούδι που ουσιαστικά θεωρείται έτσι παραδοσιακό, δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η πρώτη του εκτέλεση, αν και ουσιαστικά ξεκίνησε και σαν θρησκευτικό τραγούδι, ένα τραγούδι που αναφερόταν, μια μελωδία που αναφερόταν στον Χριστό. Θα τα πούμε και στην πορεία αυτής της εκπομπής για το τραγούδι αυτό. Αφήνουμε την Λορένα Μακένι και το 1991 για να πάμε στην διασκευή επίσης του Green Sleeves, βέβαια, από τους Blackmore's Night, το συγκρότημα δηλαδή που έφτιαξε ο Ritchie Blackmore μετά την αποχώρησή του από όλα αυτά τα συγκροτήματα τα οποία συμμετείχε στο παρελθόν. 1997.

το συγκρότημα του Rich Blackmore, στα φωνητικά βέβαια η σύζυγός του, η Candice Night. Το συγκρότημα των Blackmore's Night διασκευάζουν το Green Sleeves το 1997, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει διασκευαστεί πάνω από 2.000 φορές επίσημα, μία από τις κλασικότερες μελωδίες του 20ου αιώνα, ίσως να είναι και πιο παλιό το κομμάτι. Όπως είπαμε, είναι ουσιαστικά παραδοσιακό και ουσιαστικά ήταν με θρησκευτικό χαρακτήρα. Μία από τις ομορφότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι ήταν βέβαια αυτή της Mary and Faithful το 1964.

Η αγαπημένη μας διασκευή, εμάς προσωπικά τουλάχιστον, πάνω στο Green Sleeves. Αυτή η διασκευή που έκανε η Marian Faithfull το 1964. Το κομμάτι ουσιαστικά δεν ξεκίνησε με αυτό τον τίτλο. Ο τίτλος αυτός δόθηκε στην πορεία. Το κομμάτι ξεκίνησε με τον τίτλο What Child Is This. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, ήταν ένας θρησκευτικός ύμνος για τον Χριστό ουσιαστικά. Με αυτό τον τίτλο, τον αρχικό τίτλο What Child Is This, το διασκεύασε η John Baez το 1967.

Η Joan Baez διασκευάζει την κλασική αυτή μελωδία με τον αρχικό της τίτλο What Child Is This. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, δεν υπάρχει πρώτη εκτέλεση. Είναι, όπως είπαμε, ένα παραδοσιακό κομμάτι που οι πρώτες του εκτελέσεις χάνονται στα βάθη των χρόνων, βέβαια. Αλλάζουμε κομμάτι, πάμε σε ένα άλλο πολύ διασκευασμένο. Για ακούστε, Whole A Lotta Love στη διασκευή της Tina Turner, 75.

Μία από τις πιο ωραίες διασκευές βέβαια του Χολάλο Ταλόβα από την Τίνα Τάρνερ το 1975. Είχε ήδη αποχωριστεί τον Άικ, τον πρώην σύζυγό της, και είχε ξεκινήσει την προσωπική της πορεία. Μία από τις πιο έξυπνες διασκευές και μία από τις πιο ωραίες διασκευές του Χολάλο Ταλόβ είναι και αυτή που έκανε ο Αλφα Μπλόντι το 2018 με έτσι λίγο ρέγγε χρώμα.

Αυτός ήταν ο Alpha Blondy το 2018, διασκευάζει έτσι με ένα διαφορετικό στυλ το Hola Lotta Love, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 150 φορές επίσημα, και αυτή βέβαια είναι η κλασικότερη διασκευή του, τον Led Zeppelin το 1969. Δεν είναι αυτή η πρώτη εκτέλεση, είναι γνωστό ότι οι Led Zeppelin είχαν κατακλέψει τους πάντες, κυρίως στον χώρο των blues. Θα ακούσουμε σε λίγο 69 Led Zeppelin.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Αυτό το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας την εκπομπή αφιερώματα. Αυτόν τον καιρό έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες χαρακτηριστικές διασκευές αυτών των κομματιών και ψάχνουμε βέβαια και την πρώτη εκτέλεση. Ακούμε και την πρώτη εκτέλεση των τραγουδιών αυτών. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα έχουμε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια βέβαια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4.

Είμαστε στη χρονιά του 1969, τότε που οι Led Zeppelin, μεταξύ άλλων βέβαια, τραγουδούσαν το Whole A Lotta Love. Ένα κομμάτι που ουσιαστικά ήταν βέβαια ένα blues κομμάτι, ξεκίνησε σαν blues κομμάτι, ξεκίνησε με τον τίτλο You Need Love και το πρώτο τραγούδισε βέβαια ο Muddy Waters το 1962. Ήταν μια σύνθεση του, του Willie Dixon. Συνήθως όλα τα μεγάλα blues που τραγουδούσε ο Muddy Waters και άλλοι μεγάλοι bluesίστες σε εκείνη την εποχή ήταν συνθέσεις του Willie Dixon. Και όπως είπαμε, ξεκίνησε με τον τίτλο You Need Love. Οι Zeppelin βέβαια το άλλαξαν, το έκαναν συχνά σε blues κομμάτια. Και μετά την εκτέλεση των Zeppelin, πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού, έτσι όπως το πρωτογράφησε ο Muddy Waters το 1962, κάτω από τον τίτλο You Need Love.

woman, you need love. You got to have some love. You got to have some love. You got to have some love. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή του All A Lotta Love, το, με τίτλο You Need Love, έτσι όπως το πρωτοειχογράφησε βέβαια ο Muddy Waters το 1962, μια ακόμα κλασική σύνθεση βέβαια του Willie Dixon. Αφήνουμε και αυτό το κομμάτι για να πάμε σε ένα άλλο κλασικό και πολύ διασκευασμένο. Πάνω από 250 επίσημες διασκευές έχει και αυτό το κομμάτι. Έτσι όπως ακούστηκε θα το ακούσουμε στην ταινία Blues Brothers στην χρονιά του 1980.

από την ταινία Blues Brothers, οι ατσίδες με τα μπλε όπως παίχθηκε στη χώρα μας, John Belushi, Dana Croyd και μαζί τους βέβαια μεγάλα ονόματα της μουσικής τότε, κυρίως από τον χώρο της soul και των blues, ο James Brown, ο Ray Charles, η Aretha Franklin και όλοι αυτοί. Και σε όλη αυτή την παρέα βέβαια ήταν και ο Cab Calloway. Ουσιαστικά αυτός τραγουδάει το Minnie the Moocher σε αυτή την ταινία του 1980. Κρατήστε αυτό το όνομα, Cab Calloway, μια τεράστια μορφή, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 30 βέβαια και του 40. Αφήνουμε την εκτέλεση αυτή των Blues Brothers για να πάμε στη χρονιά του 1965, τότε που το Minnie the Moocher διασκευάζεται και από τον Bobby Darin, ένα μεγάλο ποπίδωλο βέβαια για τα χρόνια κυρίως της δεκαετίας του 60, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Ο Bobby Darin, ο οποίος είχε διασκευάσει και το Mack the Knife το 60-61 και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι ακολούθησε έτσι αυτό το στυλ να διασκευάζει κλασικά τραγούδια και το 1965 διασκευάζει το Minnie the Moocher.

Η διασκευή του Bobby Darin το 1965 πάνω σε αυτό το κλασικό κομμάτι. Πάμε να το θυμηθούμε και από Kaleidoscope, ένα αμερικάνικο ψυχεδελικό συγκρότημα εκείνης της εποχής 1967.

Η εκτέλεση των Αμερικανών Kaleidoscope τη χρονιά του 67. Πριν πάμε στην πρώτη εκτέλεση, να θυμηθούμε λίγο την διασκευή που έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς πάνω σε αυτό το κομμάτι το 2013. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο πιο επιτυχημένος, ας το πούμε έτσι, σύγχρονος εκπρόσωπος του swing των δεκαετιών 30 και 40.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το 2013 διασκευάζει και αυτό το Mini The Moocher, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει διασκευαστεί πάνω από 250 φορές επίσημα, αλλά και αυτό το κομμάτι όπως το Whole A Lotta Love των Zeppelin που ακούσαμε πριν ουσιαστικά ξεκίνησε με διαφορετικό τίτλο, ξεκίνησε σαν Willie the Whipper και πρωτοχογραφήθηκε το 1925 από τον Ernest Rogers. Στην πορεία έγινε Mini The Moocher και έγινε ακόμα πιο κλασικό βέβαια και η πρώτη του εκτέλεση ανήκει στον Cab Calloway, τον άνθρωπο δηλαδή που το τραγούδισε μαζί με τους ταινία από τον Blues Brothers. 1931 ο μεγάλος Cab Calloway. Κυρίως στη δεκαετία του 30 ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα. Καλαγουέι ήταν ουσιαστικά και ένα από τα βασικά άτομα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Cotton Club, του θρυλικού Cotton Club εκείνης της εποχής. Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Minnie the Moocher από τον ίδιο το Cab Calloway το 1931, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, ξεκίνησε ουσιαστικά την πορεία του σαν Willie the Weeper την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 20. Για πάμε να θυμηθούμε, πάμε να ξανακούσουμε για εκατοστή φορά ίσως το γνωστότερο σε όλο τον κόσμο κομμάτι στην ιστορία της jazz, το Take 5, 1959.

Το Take 5, το οποίο βέβαια θεωρείται το πιο αναγνωρίσιμο διεθνώς κομμάτι στην ιστορία της jazz. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1959 στο άλμπουμ, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Time Out του Dave Brubeck και του κουαρτέτου του. Εκείνη την περίοδο και για πολλά χρόνια βέβαια συνεργάτη σαξοφωνίστας του Dave Brubeck ήταν ο Paul Desmond. Ουσιαστικά αυτού ήταν η σύνθεση του Take 5, του σαξοφωνίστα Paul Desmond. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1959 για πρώτη φορά, πήγε καλά εμπορικά βέβαια, αλλά πήγε ακόμα καλύτερα όταν κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο, σε μικρότερη διάρκεια βέβαια το κομμάτι, σαν single το 1961. Τότε είναι που ουσιαστικά γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο 2 χρόνια αργότερα, το 1961, και γνώρισε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αυτή ίσως ήταν και η αιτία που ο ίδιος ο Dave Brubeck το ξαναεχογράφησε το 1962, προσθέτοντάς του αγγλικούς στίχους. Αυτή τη φορά είχε μαζί του την φοβερή φωνή της Carmen McRae. Αυτή είναι η εκτέλεση του 1962 από τον ίδιο τον Dave Brubeck και την Carmen McRae.

Αυτή φορά με στίχους βέβαια, η Carmen McRae, η υπέροχη Carmen McRae, μαζί με τον Dave Brubeck και τον συνθέτη βέβαια του κομματιού, τον Paul Desmond, τη χρονιά του 62. Ηχογραφούν ξανά το Take 5. Πάμε να θυμηθούμε 1962 και την εκτέλεση από τον Richard Anthony, μεγάλο αστέρι και αυτό στο χώρο της pop στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 50 και στα χρόνια της δεκαετίας του 60. Το τραγουδάει στα γαλλικά εδώ ο Richard Anthony.

πάνω από 400-500 φορές επίσημα έχει διασκευαστεί το Take 5. Το ακούσαμε 1962 από τον Richard Anthony στα γαλλικά. Το είχε ηχογραφήσει και στα αγγλικά, αλλά επειδή ήταν γαλλικής καταγωγής και αιγυπτιακής καταγωγής, το ηχογράφησε και στα γαλλικά. Τι να πούμε για αυτό το κλασικό, την κλασική και πολύ διασκευασμένη σύνθεση. Κλείνουμε με 1985, τον βασιλιά του Μάμπο, βέβαια, τον υπέροχο Τίτο Πουέντε. Αυτά για σήμερα. Παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα και κλασικά τραγούδια. Ο Βάιος Χειμώνας ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα με κλασικά επίσης και πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσε στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα ο πρωθυπουργός και σε σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, λέβε από τον ανακριτή Αιγείου, ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο Γυαλίας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες, και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολυδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα. Μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr /radio/Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαζάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς παρέμεινε μεγάλος δεξιοτέχνης του κλαρίνου, τελευταίος εκπρόσωπος μιας γενιάς αυτοδίδακτων μουσικών που σημάδεψε τη δημοτική μας παράδοση και δάσκαλος για τους νεότερους μουσικούς που ασχολούνται με το είδος. Όπως χαρακτηριστικά δήλωνε σε συνέντευξή του, «Το όνειρό μου είναι να μεταδώσω αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια στους νεότερους, όπως τα πήρα εγώ από τους παλιότερους». Γιατί η παράδοση είναι σαν μια σπίθα μέσα στην καρδιά μας. Στις 15 Ιουνίου κλείνει ένας χρόνος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 χρόνων ο μεγάλος υπηρώτης δεξιοτέχνης του κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς. Θα τον ακούσουμε φίλες και φίλοι μέσα από το άλμπουμ με τίτλο «Δρόμοι της ψυχής».

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Νέες δηλώσεις Τραμπ πριν από λίγο μέσω ανάρτησής του στο Truth Social σχετικά με την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι όροι που διέρευσαν από το Ιράν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Έκανε μάλιστα λόγο για επίθεση με ντρόουν του Ιράν εναντίον Ινδικών πλοίων χθες, την ώρα που εξέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, την οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη, καλώντας το Ιράν να συμμορφωθεί άμεσα. Λίγη ώρα νωρίτερα και το Ιράν διέψευδε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι στους όρους της υποδιαπραγμάτευσης συμφωνίας δεν προβλέπεται η παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Άνοδο έχει αρχίσει να καταγράφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, η οποία αυτή την ώρα για τον Brent κοντεύει στα $90 το βαρέλι. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από διανελήπτες τράπεζες και σέρβισερς. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Προτεραιότητα οι διαρκείς μειώσεις φόρων, η στήριξη των οικοκυριών και των παραγωγικών φορέων, καθώς και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, τόνισε ο νέος Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του χαρτοφυλακίου από τον Γιώργο Κότσιρα. Βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας έθεσε ως βασικές προτεραιότητες η νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλίνα Σούκουλη με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες, ανταπάντησε το ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και σύνερα χρήσης ναρκωτικών. Την παράθεση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρόμεσημβρινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Mr. Mondo και Angie McBear και αυτό το Not Afraid νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα συνθήματά μας σε αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να αφήνουμε στην άκρη, να αφήνουμε πίσω το φόβο

Αυτό ήταν το Did You Know The Sinners, The Sincere's, για να διορθώσω το λάθος μου. Λοιπόν, ένα από τα καινούργια που αγαπάμε αυτό τον καιρό εδώ στο

κόσμος και λέω να γιατί έκανα λάθος, γιατί το μυαλό μου το είχα στην κίνηση, γιατί έβλεπα λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης και ήθελα να σας πω να έχετε να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι κόκκινος ο χάρτης, πολύ κόκκινος και στον Κηφισό, πολύ αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα κλασικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Παραλιακή Οδό και στην Περιφερειακή εκεί στον Καρέα και στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ κόκκινο στο χάρτη αυτό το απόγευμα.

Crazy Things από Thames. Και ήρθε η ώρα να πάμε για τις 5:30.

0: αφιέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
9: Ακούτε Κόσμος.
10: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μα είναι τόσο τρυφερό αυτό το Every Time από Boogie Belzic, που η αλήθεια είναι πως τους έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό και θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν. Λοιπόν, 22 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται και εκεί είναι απογευματάκι Παρασκευής. Επιτέλους έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμείς θυμόμαστε αυτό εδώ.

Parcels To Be Loved κυκλοφόρησε πέρσι και είναι ένα από εκείνα που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκυριακό στην Αθήνα. Τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για Chris Isaac, αυτό το special show στο πιο αγαπημένο ανοιχτό θέατρο του κέντρου της πόλης, η αλήθεια είναι, στο θέατρο του Λυκαβητού. Επίσης έχουμε DJ sets στο πεδίο του Άρεως, καθώς η στέγη έχει επιστρέψει στο πεδίο με πολλή μουσική και vibes από τις Μητροπόλεις όλου του κόσμου. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική δίνουν τον τόνο κάθε απόγευμα σε αυτό το πολυσυλλεκτικό 15ήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει από σήμερα, live from the park στο πεδίο του Άρεως. Λοιπόν, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης αύριο το απόγευμα φυσικά και έχουμε Athens Pride, έχουμε την μεγάλη παρέλαση στις 6:30, έχουμε ραντεβού στο Σύνταγμα, γιατί η LGBTQ ορατότητα παραμένει ζητούμενο, όχι και εκτιμένο στη σημερινή εποχή, και είναι η παρέλαση και η γιορτή που θα ακολουθήσει με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική σκηνή του Athens Pride. Αυτά.

Φας και Μαλία και το Continental, ή αλλιώς I'm Kissing You, πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό το λες, και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα κάτι από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Από αυτή την μπάντα από το Portland, από εκείνο το δισκάκι με το οποίο τους αγαπήσαμε πολύ, ειδικά εδώ το ελληνικό κοινό, Pink Martini.

έτσι πάμε για το φινάλε σιγά σιγά. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα φύγουμε. Ήρθαμε με Καϊπιρίνια, φεύγουμε με Μπραζίλ.

τόσα πολλά σήμαινε ο ήχος των Pink Martini τότε που τους πρωτογνωρίσαμε. Φαντάζομαι θυμάστε. Και πόσο έφεραν νέο και φρέσκο αέρα στη μουσική. Και εμείς ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα έρθουμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Το επόμενο 2ωρο Κλαούντια Μάτωλα. Μείνετε εδώ. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε. Και να πάρετε πολλές ανάσες από τη δύσκολη καθημερινότητα.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολυεσπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κρουασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fall That Way, λίγο μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6. 12 Ιουνίου δείχνουν το ημερολόγιο, με βροχές και καταιγίδες έρχεται το μενού από σήμερα, και αλλά η ζέστη έτσι θα φτάσει και για 35 βαθμούς τις επόμενες μέρες με δροσερές μουσικές. Ο κόσμος είναι δίπλα σου. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ρότριπ μουσικό, Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Jazzy B. Να ακούσουμε παρέα όλα αυτά που μας είπε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία. Soul to Soul, Sunny Festival.

Quiet Rebellion από Κέλιμπους. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του κόσμου. Ερτέκο.gr, διαδικτυακά ακούς όλες τις εκπομπές, τα podcast. Εκπομπές που δεν μπορείς να ακούσεις το χρόνο που θέλεις εσύ και μπορείς να τις βρεις on demand. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα στα social media, Instagram, Facebook, όλες οι σελίδες μας υπάρχουν. Και φυσικά μηνύματα στο Viber

Bad Dreams, λοιπόν, Teddy Swims. Περιμέναμε λίγο ένα πιο δυνατό single που κυκλοφόρησε. Δεν έχει φτάσει ακόμη το Bad Dreams, αλλά εντάξει, είπαμε πόσες επιτυχίες να κάνει κανείς. Τρεις μπαμ με το που μπήκε ο Teddy Swims, θα κάνει λίγο μια μικρή κοιλιά, το λογικό. Brooklyn Funk Essentials, στον αέρα μας, Black Butterfly.

Black Butterfly, Brooklyn Funk Essentials. Και η ερώτηση τι θα φέρει το μέλλον, λένε μέσα στο Black Butterfly. Πάντως έχει πολλές απαντήσεις ενδιαφέρουσες στο AI σε αυτό. Λένε μέσα στο Black Butterfly. Πάντως έχει πολλές απαντήσεις ενδιαφέρουσες στο AI σε αυτό.

Λίγκο Λάκλι στο My Get Back από το album Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Αύριο 13 Ιουνίου στο θέατρο Λυκαβητού θα βρίσκεται ο Chris Isaac στη σκηνή.

0: had a good time, didn't we?
1: Έντο Βανέρα, λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, μπήκε λίγο απότομα, της έδωσα το play, εγώ βέβαια. Ο δαίμον της κονσόλας, λέει ο Μπαμπής Δουκαρός. Εγώ είμαι ο δαίμον της κονσόλας, πατάω όλα τα κουμπιά μαζί. Ακούσαμε τον Chris Isaac που έφυγε έτσι άδοξο άνθρωπος, όπως πάτησα εγώ το play. Και παίζει αύριο στο Θέατρο Λυκαβητού, θα απολαύσουμε υπέροχη συναυλία, πιστεύω, με Chris Isaac. Και απόψε η Μισελ Γκούρεβιτς θα βρίσκεται στον Γκαγκάριν, γιατί ήταν να παίξει στο Κηποθέατρο Παπάγου, αλλά με τη βροχούλα δεν έγινε, η κατάσταση δεν είναι και η πιο safe. Οπότε στο Γκαγκάριν θα είναι σίγουρα safe, και ο ήχος θα είναι έτσι πιο συμπυκνωμένος, να το πούμε ωραίος. Μισελ Γκούρεβιτς λοιπόν απόψε, όχι απόξω, απόψε. Είναι η μέρα που άμα κάνεις ένα κάνεις δέκα. Λάθη.

Ο Ρόμπι Κρίγκερ ήθελε να το κάνουν το Spanish Caravan, γιατί έπαιζε φλαμένκο στα 17 του και του άρεσε πολύ. Έβαλε και τους στίχους του και ο Μόρισον, δανείστηκαν και το θέμα, υπήρχε και ένα ζήτημα με όλο αυτό. Από το Spanish Caravan και τους Doors, το Electric Spanish, το σήμερα Outsider, ο τίτλος του άλμπουμ 2026, TYO.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Cosmos Radio.gr.

0: Keep on moving. 8-7 παρα 20 εδώ στον κόσμο, 93,6. Απογευματάκι Παρασκευή είναι, 12 Ιουνίου, με καταιγίδες και βροχές. Σήμερα έτσι έρχεται το Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Η Soul to Soul είναι στον αέρα μας. Keep on moving. Soul to Soul που άνοιξαν το δρόμο. Έρχονται στο Sunny Festival, μια φοβερή βραδιά, 8 Αυγούστου. Σημειώστε την ημερομηνία. Στο υπέροχο Sunny Festival, στο λόφο της Sunny's, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμια soul σκηνής, έρχονται μέσα στη φύση και του άρεσε πολύ και του Jazzy B, γιατί μιλήσαμε μαζί του πριν από τη συναυλία, είχε χαρεί πολύ και του περιγράψαμε κάπως πως είναι η κατάσταση εκεί στο Sunny Festival, όλο το τοπίο, και του άρεσε και το ρωτήσαμε πως νιώθει τώρα να είναι κάποιος που, αν κοιτάξει πίσω, που έχει στήσει ένα ολόκληρο μουσικό ρεύμα, πως βλέπει τη σχέση του, ας πούμε, με τη μουσική σήμερα, πως είναι κανείς να νιώθει έτσι, γιατί είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη βρετανική soul, την έβγαλε από τα υπόγεια sound systems του Λονδίνου, την έβαλε στις λίστες όλου του κόσμου. Στα 13 του έστησε το πρώτο του reggae sound system. Βγήκαν οι soul to soul, μια κολεκτίβα που έκανε πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Το καλοκαίρι του 89, το Keep on Moving που ακούσαμε και το Back to Life έβγαιναν από κάθε αυτοκίνητο μαγαζί στο Λονδίνο. Soul, reggae, hip hop, ένα group που κανείς δεν είχε ξανακούσει την εποχή. Το 8 πήρε το πρώτο βραβείο Inspiration στα Ivor Novello Awards. Ο άνθρωπος που έδωσε στη μαύρη βρετανική μουσική τη δική της ψυχή. Σήμερα είναι ο BE, παράσημο από τη βασίλισσα για τις υπηρεσίες του στη μουσική, με 2 Grammy, 3 Soul Train Awards, μια ολόκληρη ζωή στη μουσική. Δημιουργικός μέχρι σήμερα, θα μας τα πει και ο ίδιος.
1: Oh wow, I look forward to that. Well, I must say, it wasn't me alone. It's a collective effort. And maybe I just helped to steer the ship, or navigate and come down to earth and give pleasure as a funky dread.
0: Αυτό. Ένας funky dread είναι μαζί με την παρέα του, λέει. Τα έκαναν όλα και απλά ήταν καλός οδηγός. Πολύ καλός οδηγός σε όλα αυτά. Ήταν μπροστά και κάπως νιώθει ότι ήρθε στη γη, ότι αυτή ήταν η αποστολή του. Η αποστολή του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, να βοηθήσει. Γιατί είχε βοηθήσει, άνοιξε και πολύ μεγάλο δρόμο για τους DJs ο Jazzy B. Και είναι DJ μέχρι σήμερα. Όλοι αυτοί έχτισαν όλη αυτή την κατάσταση από τότε μέχρι σήμερα. Τον ρώτησα ότι, κοιτάζοντας το σήμερα, αν πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα και έξω αυτή η αυθεντική έκρηξη δημιουργικότητας που βρήκε εκείνος στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Υπήρχε τώρα μια έκρηξη δημιουργικότητας, ήταν μια εποχή χρυσή που πολλοί άνθρωποι, πολλοί καλλιτέχνες άνοιξαν τους δρόμους για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Πώς μπορεί να νιώθει όμως ένας άνθρωπος που έζησε όλο αυτό, που πέρασε από αυτή την πορεία, υπάρχει αυτή η δημιουργικότητα και σήμερα, η ανάγκη για πειραματισμό που έζησαν εκείνη την εποχή, η soul to soul, ας πούμε.
1: It's still a passion and maybe a slightly different application than we would have had growing up. But yeah, I do believe the idea of being inspired, making new music, yeah, it still exists out there. It's just taken on a different path in terms of how one would navigate music, because now we are sharing digital files and it's brought the whole world, shrunken it a little bit. I still feel that people are out there forcing the envelope. Yeah, so I'm equally inspired as I was then, as I am now.
0: Έχει έμπνευση και ο ίδιος και δημιουργικότητα και πάθος όπως είχε και τότε όταν ξεκίνησε. Οι συνθήκες είναι λίγο διαφορετικές, λέει, τώρα σε σχέση με την εποχή που μεγαλώναμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάγκη για έμπνευση και δημιουργία νέας μουσικής εξακολουθεί να υπάρχει εκεί έξω. Απλώς έχει πάρει, λέει ο Jazzy B, έναν άλλο δρόμο όσον αφορά τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη μουσική, καθώς πλέον μοιραζόμαστε ψηφιακά αρχεία. Γεγονός που έχει μικραίνει λίγο κάπως τον κόσμο, τη μουσική ολόκληρη. Συνεχίζω να νιώθω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξεπερνούν τα όρια, ανοίγουν νέους δρόμους, προσπαθούν τουλάχιστον να το κάνουν. Και νιώθω κι εγώ την ίδια έμπνευση, την ίδια ενέργεια που ένιωθα και τότε. Έχω το ίδιο πάθος. Και φαίνεται βέβαια και από αυτά που κάνει, έτσι.

0: Back to life, soul to soul, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival Jazzy B, που έχει συνεργαστεί και με James Brown. Έχει γράψει για τον Nas, για πολλούς καλλιτέχνες που έχει συναντήσει, έχει συνεργαστεί και με τους ανθρώπους, προφανώς πολλούς ανθρώπους που έστησαν μαζί όλη αυτή τη σκηνή. Τον ρώτησα λοιπόν ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει πάρει από ανθρώπους στην πορεία του και θα την έδινε και εκείνος σε νεότερους για την πορεία του στη μουσική.
1: The main thing is like you got to believe in what you do and in essence time is the master of these things. So in your passion of what you're doing, first of all, it must be a passion. And then beyond that, maybe there's a way of monetizing it. But I believe that, you know, you still got to have dreams and, you know, ambition and drive. And it's about perseverance. So I suggest that, you know, yeah, keep your eye on the target, work at what you do. And, yeah, those rewards in some way, shape or form at a particular time will come along and those are your rewards, I guess.
0: Το πάθος είναι βασικό, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι βασικό να αγαπάς πολύ, να έχεις πάθος σε αυτό που κάνεις, για αυτό που κάνεις. Το βασικό είναι να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι ο τελικός κριτής για αυτά τα πράγματα. Οπότε όσον αφορά το πάθος για αυτό που κάνεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι αληθινό, να πηγάζει από μέσα σου, να βρεθεί ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από αυτό, να μην είναι μόνο ένα πάθος που μένει στο σπίτι. Πρέπει να βρεις και τον τρόπο να κινηθείς για να πάρεις χρήματα από αυτό. Πιστεύω όμως, λέει ο Jazzy B, ότι ακόμη και αν έχεις όνειρα, πρέπει να υπάρχει και φιλοδοξία, να υπάρχει θέληση. Όλα είναι θέμα και επιμονής. Η επιμονή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα στη ζωή. Γι' αυτό προτείνω, λέει, να μένεις προσιλωμένος στο στόχο σου, να δουλεύεις πάνω σε αυτό που κάνεις. Και ναι, η ανταμοιβή με τον ένα με τον άλλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή θα έρθει και αυτή θα είναι και η δική σου δικαίωση για όλα αυτά. Αυτή είναι η συμβουλή του. Holding on, soul to soul.

0: Από τότε μέχρι σήμερα, πώς παραμένει ενεργός κανείς στη μουσική σκηνή? Έχει την ίδια αγάπη, την ίδια θέρμη να το κάνει, το ίδιο κίνητρο με τότε? Πώς μπορεί να νιώθει ο Jazzy B από τότε που δημιουργούσαν όλα αυτά με το Soul to Soul στο σήμερα? Πώς...
1: Yeah, absolutely. I think that's a tribute to me enjoying all sorts of music. I'm still an avid fan of music. I buy records all the time. I'm blessed to still DJ, and I still DJ. I do two radio shows online, one for My Soul Radio and the other one is for Solar Radio. I do a lot of club events and stuff like that. I do my festival here in the UK with lots of other DJs, particularly people that are coming up and maybe have sampled some of our work or been involved in a way of our music being an inspiration. So I have a free festival in July where the local people in Camden come and express themselves at Hawley Wharf. So all these details are available on the social media and online at soul2soul.co.uk.
0: Απολαμβάνει πολύ τη μουσική, κάθε είδος μουσικής. Παραμένω φανατικός λάτρης της μουσικής. Αγοράζω δίσκους, λέω, Jazzy B συνέχεια. Νιώθω ευλογημένος που εξακολουθώ να παίζω ως DJ. Συνεχίζω κανονικά το DJing. Κάνω διαδικτυακές, κάνω πολλά διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές. Μία για το My Radio Soul και μία άλλη για το Solar Radio. Κάνω πολλά events σε club και τέτοια πράγματα, πάρα πολλά. Διοργανώνω επίσης το δικό μου φεστιβάλ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με πολλούς άλλους DJs, ιδιαίτερα νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες που ίσως έχουν χρησιμοποιήσει δείγματα samples από τη δουλειά μου ή που η μουσική μας αποτέλεσε έμπνευση για αυτούς με τον έναν άλλο τρόπο. Έτσι, τον Ιούλιο κάνω ένα δωρεάν φεστιβάλ στο Hawley Wharf, όπου οι ντόπιοι εδώ στο Camden έρχονται για να εκφραστούν, να δείξουν τη δουλειά τους. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια είναι διαθέσιμες και για εσάς να το ξέρετε στα social media και στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα soul2soul.co.uk μπορείς να βρεις τα πάντα. Είναι πολύ, μιλάμε ότι είναι ενεργός full. Ο Jazzy B παίζει παντού, δηλαδή αν βρεθεί κανείς στο Camden, πάει η Αγγλία, θα το βρει σε ένα κλαμπ, θα το δει εδώ, έχει εκπομπές στο ραδιόφωνο, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή έρχονται soul to soul στις 8 Αυγούστου σαν η festival τύπου Blast from the Past που τους θυμηθήκαμε. Κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Jazzy B. Τον ρώτησα βέβαια μετά από όλα αυτά τα χρόνια καριέρας, και επειδή ξέρουμε ότι πόσο δύσκολες είναι οι συνεργασίες και το να μπορείς να συνεννοηθείς με τους ανθρώπους σε αυτές τις δουλειές, μετά από τόσα χρόνια καριέρας και έχοντας δουλέψει με αμέτρητους συνεργάτες, συνεχίζει άραγε, αυτό τον ρώτησα, να εμπιστεύεται τους ανθρώπους στις επαγγελματικές σχέσεις? Πώς γίνεται δηλαδή σε αυτό το level καλλιτεχνών αυτό? Για να τον ακούσουμε τι μας είπε.
1: What is trust? I don't really necessarily use that particular word personally, just through my journey of life, which again, I have a book, Reflections of My Journey, which is available on soul2soul.co.uk. And the book will show you a kind of chronological journey that I've gone through. And what I have learned through this journey is it's more about belief. And I think it starts with yourself and then making these decisions to put trust and effort into other people. I'm still learning. Yeah. You tell me. I haven't found the solution then. I'm not sure I do, because I'm living in the present, you know? Mm-hmm. And I guess I'm blessed because I've had time. And I do believe time is longer than rope. So therefore, I'm just living within this time. And the things that I guess I'm along my journey, the things I go through and everything, maybe I've just come to a point where I can enjoy the moment more. And in terms of life, that's what it's taught me at the minute, you know. To get that time is impossible. So I think, you know, as a funky dread. I live in the present, and it's all about the present. And in terms of not being able to reflect, well, I can't get back the past, so all I can do is use that as a backdrop and hope I don't make the same mistake four times.
0: Τζάζι Μπι, λοιπόν, τον ρώτησα δύο πράγματα. Αυτό για την εμπιστοσύνη, πώς εμπιστεύεται τους ανθρώπους και τι είναι αυτό που του λείπει από τις στιγμές του χθες στη μουσική. Προσωπικά είπε ότι δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα αυτή τη συγκεκριμένη λέξη, την εμπιστοσύνη, λόγω του ταξιδιού του στη ζωή, μέσα από τη ζωή, για το οποίο παρεπιπτόντως έχει γράψει και βιβλίο με τίτλο Reflections of My Journey, στο χασμίν του ταξιδιού μου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο soul2soul.co.uk. Το βιβλίο λέει και μιλάει και δείχνει τη χρονολογική πορεία που έχω διαγράψει. Και αυτό που έμαθα μέσα από αυτό το ταξίδι είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με την πίστη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από τον ίδιο στον εαυτό. Και μετά παίρνεις την απόφαση να επενδύσεις και να έχεις εμπιστοσύνη, να δείξεις εμπιστοσύνη στην προσπάθεια και στους άλλους ανθρώπους. Αλλά πρώτα πρέπει να χτίσεις τον δικό σου εαυτό, να πιστέψεις εσένα και μετά, μα στέκεσαι στα πόδια σου, μπορείς να επενδύσεις στους ανθρώπους που επιλέγεις. Αλλά ακόμα μαθαίνω. Εσείς να μου πείτε, δεν έχω βρει και μια λύση, λέει ο Jazzy B. Δεν είμαι σίγουρος αν την ξέρω, επειδή ζω στο παρόν. Και υποθέτω πως είμαι ευλογημένος, γιατί είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Είναι σημαντικό, αλλά είναι πολύτιμο το να έχει κανείς χρόνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο χρόνος είναι ο πιο μακρύς και από το σκηνή. Είναι μια παροιμία που λένε ότι ο χρόνος πάντα νικάει και φέρνει τη δικαίωση. Επομένως ζω μέσα σε αυτόν τον χρόνο και γι' αυτό δεν αναπολώ το χθες. Προσπαθώ να αντλώ ότι έχει το σήμερα, είμαι άνθρωπος του σήμερα. Όσα περνάω στο ταξίδι μου και όλα αυτά, ό,τι με έχει κάνει να φτάσω στο σημείο που είμαι, να απολαμβάνω τις στιγμές. Και έχει πολύ σημασία να απολαμβάνεις τις στιγμές και να αφήνεις πίσω το χθες. Όσον αφορά τη ζωή μου, αυτό που είναι αυτό που μου έχει διδάξει το παρόν. Το να εξαγοράσεις αυτό το χρόνο είναι αδύνατο. Οπότε θεωρώ ως ένας funky dread εκφράστης του κινήματος, των Soul to Soul δηλαδή, ζω στο παρόν και όλα έχουν να κάνουν με το τώρα. Και όσον αφορά το ότι δεν μπορώ να αναλογιστώ το παρελθόν, δεν μπορώ να το φέρω πίσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το χρησιμοποιήσω ως φόντο, με την ελπίδα να μην κάνω τα ίδια λάθη 4 φορές. Τον ρώτησα τι είναι κάτι που τον θυμώνει από τότε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό?
1: Here in Britain, as a black man, my parents are from the colonies, so racism is something we face every day. So if anything, it's that thing about having an equal opportunity. It still doesn't exist out there. Maybe that is part of life. And in terms of these kind of distractions, I guess it's, life is what you make it. That's for me personally. I still face that, community and living in my community, that's why my motto is a happy face, a thumping bass for a loving race. Within our musical community there are no boundaries, and this is where it starts, and that's what I've been inspired by. And if every day I get up to enjoy music and share with other people who enjoy that music too, outside of that cage, because you still travel the world and you see the things that happen and the injustice. So, it'd be interesting if it was ever equal, which I feel that we are very far from it. But within the realms of our musical community, it is a vibration and a frequency that we all share. And I'm blessed to be a part of that. And if there was any way of addressing the situation, it's about the happy face, a thumping bass for a loving race, soul to soul.
0: Έχοντας μεγαλώσει στη Βρετανία ως μαύρος άνδρας, οι γονείς μου προέρχονται από τις απικίες. Ο ρατσισμός είναι τεράστιος καθημερινά. Αν με τι άλλο έχει να κάνει με το ζήτημα ίσων ευκαιριών. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί έξω και αυτό με θυμώνει. Αυτό ίσως να είναι ένα μέρος της ζωής μου ακόμη. Και όσον αφορά, ξέρετε, αυτού του είδους τους περισπασμούς, υποθέτω ότι η ζωή είναι αυτό που την κάνεις εσύ. Για μένα προσωπικά ακόμη αντιμετωπίζω αυτό μέσα στην κοινότητά μου που ζω μέσα σε αυτήν. Και γι' αυτό το μότο μου πάντα θα είναι ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα δυνατό μπάσο για μια φιλή που αγαπά. το μότο των Soul to Soul, των Funky Dread, και μέσα στη δική μας μουσική κοινότητα δεν υπάρχουν σύνορα. Από εκεί ξεκινούν όλα και αυτό είναι που με εμπνέει. Και αν κάθε μέρα που ξυπνάω για να απολαύσω τη μουσική και να τη μοιραστώ με άλλους ανθρώπους που επίσης την απολαμβάνουν, έξω από αυτό το κλουβί, αυτό έχει σημασία. Επειδή ξέρετε, λέει ο Jazzy B, ταξιδεύει όλο τον κόσμο, βλέπει τα πράγματα που συμβαίνουν και την αδικία διαρκώς. Θα είχε ενδιαφέρον αν υπήρχε ισότητα ποτέ. Αλλά νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Όμως μέσα από τα όρια της μουσικής μας κοινότητας υπάρχει μια δόνηση και μια συχνότητα που μοιραζόμαστε όλοι. Και νιώθω ευλογημένος που είμαι μέρος αυτού. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αυτός είναι το χαρούμενο πρόσωπο, το δυνατό μπάσο για μια φυλή που αγαπά. 8 Αυγούστου Sunny Festival, Jazzy B και η παρέα του η Soul to Soul στη σκηνή. Κοιτάζοντας πίσω την πορεία σου, αν ήθελες να πιστεύουν κάτι άνθρωποι για σένα, να σε θυμούνται, τι θα ήταν? Μου λέει ότι είμαι εδώ για να προσφέρω ευχαρίστηση, να σας δώσω χαρά, να απολαύσουν μαζί τις μουσικές μας συχνότητες. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς είναι η πιο cool γενιά που υπήρξε ποτέ στο πλανήτη Γη.
1: For us to enjoy our musical frequencies together, but equally as important to understand that the people of my generation are the coolest generation that ever existed on this.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Cypress Hill και Mellow Manace μέσα από το Dios Bendica, το καινούριο άλμπουμ 2026. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με καταιγίδες και βροχές. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας, δεν βρέχει στη Νέα Ιωνία. Θα βρέξει. Έρχεται, θα έρθει και εκεί, μάλλον, πιθανότατα. Σιγά σιγά κατεβαίνει, σε διάφορα σημεία βρέχει. Αυτό το τρελό που δεν το περιμέναμε τώρα, 12 Ιουνίου. Σαββατοκύριακο έρχεται, γι' αυτό και η συναυλία της Μισελ Γκούρεβιτς μεταφέρθηκε για ασφάλεια στο Γκαγκάριν από το Κηποθέατρο Παπάγου απόψε, έτσι, Μισελ Γκούρεβιτς, και αύριο Chris Isaac. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Οι Genesis Owusu διασκευάζουν το Painted Black στο σήμερα, στο 2026, από την Γκάνα.

Black Lilies, Power of Stellar, που έκλεψε την παράσταση στη Eurovision με τον Black Lilies. J-Lo, διαβάζω εδώ πέρα δηλώσεις φοβερές. Δεν είναι να σε J-Lo και να κάνεις τέτοιες δηλώσεις στο podcast του Films to be Buried With του Brett Goldstein, που είσαι πρωταγωνιστής στην ταινία Office Romance. Συζητούσαν τις ταινίες που διαμόρφωσαν τη ζωή τους και είπε για μια ταινία για το True Romance, το thriller, αστυνομικό thriller του 93, το ρομάντιο της κακιάς ώρας, ότι είναι, λέει, πιο σεξι ταινία που έχει γίνει και ότι το cast, λέει, ήταν τόσο φοβερό που θα μπορούσε, λέει, να κάνει σεξ με οποιονδήποτε, όχι όλους, τους πρωταγωνιστές της ταινίας, και αστιεύτηκε ότι και καλά, το λέω αυτό τώρα, αποκαλύπτω τη σκοτεινή μου πλευρά. Βέβαια, εννοείται ότι ξετριχιάστηκε αυτή η δήλωση. Κλασικό αυτό, η J-Lo και να πεις αυτό. Όπως και η πώς τη λένε, η Σαρλίζ Θερόν, που έλεγε για ένα 26χρονο, άμα η Σαρλίζ Θερόν και η J-Lo, θα πάει όχι σε social media, την τρίχια τριχιά έγινα με τέτοιες δηλώσεις.

Black Magic Woman από τη Lila Downs και το Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Στο Viber διαβάζουμε τα μήνυματά σας στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like, follow, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media βέβαια. Και στο 210-6066-429 για πιο γρήγορα. Ertheco.gr, διαδικτυακά, Κόσμος Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

και η I Get το ΑΕΚ. You can have your cake and eat it too. Δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκελί χορτάτο που λέμε. Έτσι το ερμηνεύουν εδώ. Θα ταιριάζει στο ΑΕΚ. Hit the road jack με την ορχήστρα του Jules Holland.

Hit the road, Jack, ακούσαμε με Χωσέ Φελιτσιάνο, Ρίμπι Τέρνερ και η ορχήστρα του Jules Holland παρέα σε πάρτι. Πάντα πάρτι είναι ό,τι κάνουν με τον Jules Holland, τα παίζουν όλοι και είναι και φοβερές οι εκτελέσεις αυτές.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 100 χρόνια Buster Keaton The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και συνθεσάιζερ. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Ζηλία, The Other Side, ο τίτλος του άλμπουμ. Κάντος εγώ στο 2026, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή να φροντίζει τον ήχο μας. Μύκονος και Σαντορίνη είναι οι προορισμοί που αποφεύγουν πλέον οι Έλληνες, γιατί δεν νιώθουν σαν να είναι δικός τους τόπος. Αυτό δείχνει μια έρευνα. Έχουν βαθμολογηθεί, εντάξει, στα πιο εκτεθειμένα μέρη, ας πούμε, που πάει κόσμος, λογικό, γιατί είναι και πανέμορφα. Οι Έλληνες στράφηκαν σε προορισμούς με ευκολότερη πρόσβαση, συχνά δρομολόγια, καλύτερη σχέση κόστους εμπειρίας. Δεν θέλουν πια να υπάρχουν τόσες ουρές, τόσος κόσμος, τόσος συνωστισμός, πρόβλημα, κόπος, αλλά να είναι κάπου που ένιωθαν οι Έλληνες όπως παλιά, στα μέρη που μπορούσαν να είναι λίγο πιο άνετα, γιατί ξαφνικά έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδατε εικόνες από το Αμάλφι και το Ποζιτάνο. Δεν περπατάει άνθρωπος στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο. Δηλαδή, μαρτύριο είναι. Δεν τις λες και διακοπές, αφού οι κάτοικοι νιώθουν ότι δεν μπορούν, που μένουν εκεί στο Αμάλφι και στο Ποζιτάνο, να δυσκολεύονται. Στην Ελλάδα, εμείς, που έχει πολλά πολλά όμορφα μέρη, που τα βρίσκουμε, τα καταφέρνουμε.

Till your heart begins to sing. Μία έρευνα που διαβάζω και έχει ενδιαφέρον εδώ, είδαν οι ερευνητές ότι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν ναρκισιστικά κίνητρα πίσω από τις selfies των άλλων, αλλά όταν οι ίδιοι ανεβάζουν ή βγάζουν selfies, πιστεύουν ότι δεν είναι το ίδιο case, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις δικές τους selfies, είναι μόνο για τις selfies που βγάζουν οι άλλοι ναρκιστικό.

Fervis λέει You don't care. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Για... Σας άρεσε πολύ αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε, έτσι, το edit του Πέτρο Έκο στο Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Και εδώ πέρα έχουμε και requests να γίνει έτσι σε swing version, όπως το έκανε ο DJ Πέτρο Έκο, και το άστα τα μαλλιάκια σου ανακατεμένα. Έχουμε request, έτσι, για edit σε swing version. Όποιος ξέρει τον Πέτρο Έκο το λέει, το θέλει ο λαός να διασκευαστεί αυτό το κομμάτι.

Ντομένικο Μοντούνιο εδώ στον κόσμο. Κυριακή 14 Ιουνίου, φιλοζωική εθελοντών Παλαιοφαλήρου και Νέας Σμύρνης διοργανώνει στην πλατεία Νέας Σμύρνης ημέρα υιοθεσίας. Από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, 12 δέσποτα σκυλάκια περιμένουν για ένα σπίτι. Only the Lonely. Chris Isaac το διασκευάζει, το Only the Lonely. Για τα 12 σκυλάκια. Θα τον δούμε και τον Chris Isaac αύριο. Αύριο θέατρο Λυκαβητού, σε ελπίσουμε δεν θα βρέξει, δεν νομίζω. Και υπάρχει μια περιέργεια, πώς θα είναι live ο Chris Isaac,

Προσθετικά μιλώντας, μιλούν για μια δολοφονία τα δύο κορίτσια στο άλμπουμ Pink Pocket Pistol που κυκλοφόρησε μόλις. Θυμίζει πολύ, αν και είναι πιο όμορφο τραγούδι, το Maxwell Silverhammer των Beatles. Το τραγούδι που βασάνισε όλους τους Beatles, γιατί θέλει ο McCartney να το ηχογραφήσει και τους έβγαλε την πίστη. Το έλεγαν σε συνέντευξη και του Λένον δεν το άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε κανέναν από τους Beatles γενικότερα, ούτε στο Χάρισον. Παρ' όλα αυτά τους είχε ο Paul McCartney όλη μέρα στο στούντιο να γράφουν. Για κάποιο λόγο πέρασε το δικό του Paul McCartney. Σίγουρα όλα τα τραγούδια αρέσουν σε κάποιον. Αυτό δεν έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, ότι δεν υπάρχει άσχημο τραγούδι. Ακόμη και αυτό που κάποιο θεωρεί το χειρότερο ή δεν έχει πάει καλά για μία μπάντα, για κάποιον είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν ξέρω. Να μάθουμε αν είναι αγαπημένο σας τραγούδι το Maxwell Silverhammer, που μιλάει και αυτό για μια δολοφονία. Δεν είναι και από τα πιο δυνατά τραγούδια του Beatles. Νομίζω ότι είχαν δίκιο οι υπόλοιποι που βασανίστηκαν στο στούντιο μαζί με τον Paul McCartney που ήθελε να το γράψει. Θα κλείσουμε με Beatles βέβαια. Παρασκευή είναι. Καταιγίδες, βροχούλες σε διάφορα σημεία. Συγγνώμη που είπα για τη Νέα Ιωνία ότι θα βρέξει. Μου λέει η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον έχω. Ωραία, είπε τώρα για τη Νέα Ιωνία, επειδή μου γράψατε ότι στη Νέα Ιωνία δεν έχει βρέξει. Δεν ξέρουμε που θα βρέξει, σε διάφορα σημεία. Καταιγίδες υπάρχουν. Πάντως, χωρίς καμία βροχή, ήρθε ο Πέτρος Αδάμ. Έτοιμος να σας κρατήσει παρέα. Μείνετε εδώ, Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί η Ελπίδα Παπουτσί, φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό Σαββατοκυριακό, προσοχή εκεί έξω και με τη βροχή και με όλα. Ticket to ride. Beatles, φιλιά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Τσίκο Τρουχίλιο. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι που παίζουμε τώρα με το Σέμπα Κάμπος και το Φίδα, όπου ο τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι Summer Rain. Αλλά γιατί να χαλάσω τη σειρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστή, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Summer Rain, ακόμα δεν έχει βρέξει το πάνω, αλλά το τι έχει μαζέψει έξω. Μια χαρά, ας ρίξει και μια καλοκαιρινή βροχή, δεν πειράζει. Και ας είναι 12 Ιουνίου. Φανταστείτε να βρισκόσασταν σε τίποτα Ταϊλάνδες, Φιλιππίνες, Ινδονησίες. Βρέχει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κάντε μετά να μαζευτείς. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Να μην χαλάσουμε το Σέμπα Κάμπος. Είναι και καινούριο. Summer Rain με το Φίδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή ακρόαση.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Όπου και αν είστε, μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Α, να το πω για να μην το ξεχάσουμε. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, το λέμε σήμερα όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι να πάτε στη Μισελ Γκούρεβιτς, μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου, γιατί έχει αλλάξει ο τόπος της συναυλίας για ευνοϊκούς λόγους, διότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρέξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει. Μην πάτε στο κυποθέατρο του Παπάγου. Όσοι έχετε βγάλει εισιτήρια, κανονικά το live θα γίνει, θα λάβει χώρα στον Γκαγκάριν, στη Λωσίων, για ευνόητους λόγους, γιατί κανείς δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με το Θεό, ούτε με τον καιρό. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο χώρος πολύ καλά έκανε και άλλαξε, και άπαξ και υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Η Μισελ Γκούρεβιτς σε λιγότερο από μία ώρα θα εμφανιστεί στον Γκαγκάριν, Λωσίων 205. Αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά των Soul Jazz Orchestra. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Στις σελίδες μας στα social media τρέχουν για διαγωνισμοί, να μπαίνετε με στα reels, να τα κοιτάτε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Soul Jazz Orchestra λοιπόν από την Ottawa, από το Οντάριο. Από το 2002 μέχρι και τις μέρες μας, εκεί που χθες το βράδυ ο Μισελ Μπουμπλέ τραγούδησε για τα εγγένεια, για να καλησπερίσουν και οι Καναδοί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε στο Mexico City και στο Azteca με μια πολύ ωραία συναυλία, με ένα πολύ ωραίο τελετουργικό και με τη Σακύρα και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες και με τη Σάλμα Χάγιεκ να καλησπερίζει όλες τις χώρες που θα αγωνιστούν. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου, μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτός είναι ο Ντεζίεζι. Ντεζίεζι με τη νέα του δισκογραφική δουλειά από τη γαλλική Πολυνησία, αλλά ο ίδιος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και φυσικά στη Γαλλία δραστηριοποιείται.

τραγούδι που τραγουδούν παρέα ούτως ή άλλως στην περιοδία που έχει κάνει ο Morgan Wallen αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει στο πλευρό του την Ella Langley. Το έχουμε πει αυτό για την Ella Langley, είναι το νούμερο ένα όνομα παρέα με τη Lani Wilson στο χώρο της country μουσικής. Εγώ δεν την έλεγα μόνο στο κομμάτι της country, αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά το δρόμο και πέραν από την country μουσική. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη μέρα και φυσικά τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα που γίνονται πάντα ως τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Γαλλία όμως χθες δόθηκε μια τεράστια συναυλία στο Stade de France. Στο Stade de France, το οποίο ξέρετε δεν γεμίζει εύκολα αν έχετε πάει. Αν δεν έχετε πάει, να σας πω ότι πάνω κάτω μαζεύει 80.000 ανθρώπους. Χθες λοιπόν, και το λέω για το Stade de France γιατί το 1998 οι τρεις εμφανίσεις του Johnny Hallyday στο Stade de France εξακολουθούσαν να θεωρούνται μέχρι και σήμερα σπάνια και πρωτοφανή γεγονότα. Και 30 χρόνια αργότερα ο χώρος εκεί στο Σεντενή, βόρεια από το Παρίσι, έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο ορόσημο για κάθε Γάλλο καλλιτέχνη που θέλει να μετρήσει το μέγεθος της επιθυμίας του, της επιτυχίας του, της επιθυμίας του. Επιθυμία είναι να παίξει στο Σεντενή, να παίξει στο Stade de France. Αλλά για επιτυχία όμως είναι να μπει μέσα και να το γεμίσει. Αυτό λοιπόν έκανε χθες το βράδυ ο Νταβίτ Γκετά, ο οποίος Νταβίτ Γκετά δίνει τρεις συναυλίες αυτές τις μέρες. Την Πέμπτη έπαιξε μετά από μια προθέρμανση με τον Superstar, με τον Arvin Van Buuren, και αργότερα ανέβηκε πάνω υποβροχή πυροτεχνία

Μάτων για να γιορτάσει τα 25 χρόνια του και αύριο η συναυλία του είναι sold out. Τρία live στο Stade France λοιπόν με 240.000 ανθρώπους, completely sold out. Και χθες λοιπόν για να γιορτάσει και να πει τα χρόνια πολλά, ανεβαίνει επάνω στη σκηνή και η Τζένιφερ Λόπες, αρχίζει και χορεύει, τραγουδάει δύο κομμάτια, όπως και ο Ακόν με τον οποίο είναι ούτως ή άλλως φίλοι και βέβαια έχουν κάνει ένα κάρο παραγωγές μαζί. We will fly. Και ακούστηκε και αυτό παρακαλώ. Αλλά όχι με τον Teddy Swims. Τι σημασία έχει όμως όταν ανεβαίνει απάνω ο Νταβίτ και ήταν να παίξει. Είχε ανοίξει ο George Michael το 7, τους Black Peas το 11, τη Ριάννα το 13. Κάτι λέγεται ότι θα κάνει κάτι με τους Stones. Μη σας φάνηκε περίεργο αν όταν έρθει στην Ευρώπη ο Teddy Swims τον δείτε παρέα δίπλα του.

Και όπως μας λέτε χαρακτηριστικά, το έβλεπα και εγώ στο site του, τα εισιτήρια του Νταβίτ Γκετά έχουν πουληθεί ακριβώς πριν από ένα χρόνο μέσα σε 7 ώρες. 7 ώρες λοιπόν πούλησε ο Νταβίτ Γκετά πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25, πούλησε 240.000 εισιτήρια. Μέχρι τις 8.30 ζωντανά από τον Glastonbury, πέρυσι τέτοιο καιρό. Ολίβια Ροντρίγκο πάνω στη σκηνή με τον αρχηγό, τον άνθρωπο που είχε αλλάξει τα μουσικά δεδομένα στην Bang, το μυαλό και την ψυχή των Cure, που θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα σε λιγότερο από 20 μέρες, σε ένα μήνα.

0: 90,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Five more days till summer. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Λάθος το πέρα. Δεν υπάρχουν πέντε μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει. Απλά το καλοκαίρι κάνει τα δικά του. Και δεν νομίζω ότι ο Ιούνιος ήταν και ένας. Είναι γενικά ένας μήνας άστατος. Παλιά τον Ιούνιο, αν θυμάστε καλά, όσοι είστε λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν έκανε 40 βαθμούς και 41. Συνήθως έκανε μετά τον Ιούλιο, άντε τον Αύγουστο. Και τον Αύγουστο υπήρχαν πολλές φορές και τα μελτέμια. Αλλά επειδή έχει αλλάξει ο καιρός, δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοεί εδώ ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, Five More Days Till Summer, αυτός είναι ο Lenny Kravitz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Πάντα απέναντί μου βρίσκεται χαμογελαστή η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν από το τραγούδι και το live που είχε δώσει πέρυσι στον Glastonbury μπροστά σε 100.000 ανθρώπους. Και επάνω στη σκηνή φυσικά κάλεσε τον frontman, τον Cure. Σήμερα ούτως ή άλλως κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ξέρουμε ότι την Παρασκευή πάντα είναι οι μέρες που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Αυτό που κρατάω όμως από την Ολίβια Ροντρίγκο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη στη Μεγάλη Βρετανία και ενώ μίλησε και για το καινούριο της άλμπουμ και γενικά για την παραγωγή, ευνηδίασε τους πάντες και πολύ περισσότερο τους παραγωγούς, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα κοής, λέγοντας πως είναι περίπου κατά 60% κοφή από το αριστερό της αυτή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ότι το εξήγησε ότι αν κάποιος λέει βρισκόταν από την αριστερή πλευρά και προσπαθούσε να της το ψιθυρίσει, να της πει κάτι, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το ακούσει. Εμείς που είμαστε άνθρωποι στο ραδιόφωνο εδώ και φοράμε και ακουστικά όταν μιλάμε κατά 90% ή ηχολήπτες ή τεχνική ή γενικά κάνοντας μια εκπομπή ή εσείς ακόμα απ' έξω έχοντας το φυσικό ήχο πάντα από μπροστά σας ή από πίσω σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, αν βρίσκεστε στο σπίτι, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας, αλλά μιλάω λίγο περισσότερο για τους μουσικούς και για το κομμάτι του ήχου και της παραγωγής, είναι φοβερό το να μην μπορείς να έχεις απώλεια ακοής από το ένα αυτή, γιατί δεν μπορείς να εστιάσεις σωστά. Ναι, και εγώ θα κάνω το σταυρό μου, όπως ακριβώς κάνει η Ελπίδα. Για να μπορείς να εστιάσεις και να μπορείς να ηχογραφήσεις και σωστά, γιατί είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης το πώς ηχογραφούμε, το πώς γράφουμε, το πώς μιλάμε, το πώς τραγουδάμε, γιατί είναι διαφορετικό με το πώς ακούμε. Ακριβώς το ίδιο βέβαια γίνεται όταν βρίσκεσαι σε ένα stage επάνω, όπου υπάρχει θόρυβος, υπάρχει οτιδήποτε. Μπράβο λοιπόν στην Ολίβια Ροντρίγκο, μπράβο καταρχήν που το είπε, και δεύτερον δεν νομίζω κανένας να πει τίποτα ότι ξέρετε τι γίνεται, ναι, δεν έχει τραγουδιάσει καλό, δεν έχει τραγουδίσει καλά ή οτιδήποτε. Chloe Barrows εξάλλου, που είχε σχολιάσει αυτό το γεγονός που ήταν και παρουσιάστρια για την εκπομπή, είπε ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι η Ολίβια Ροντρίγκο είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και βέβαια συχνά χρησιμοποιεί ακουστικά κατά τις εμφανίσεις ηχογραφήσεις της. Δεν φοράει ακουστικά, φοράει in-ear όποιος γνωρίζει, γιατί πάνω στη σκηνή δεν μπορείς να φοράς ακουστικά, γιατί πρέπει να περπατάς πάνω κάτω στο stage. Όλα αυτά λοιπόν γιατί την Ολίβια Ροντρίγκο κατάω αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί το θεωρώ εντυπωσιακό και μπράβο της που μπορεί να βγάζει και να κάνει τέτοιες παραγωγές και κάτι το οποίο δεν είχε πει και μέχρι σήμερα. Αφροκινέτικ από το νέο άλμπουμ των Νικόντιμους, Jungle Brothers, από το 2026.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάγκη, ο 57χρονος πια Σάγκη, μας έρχεται από το Kingston, από την Τζαμάικα. Ακολουθεί φυσικά τον ήχο του Rocksteady και όλες αυτές τις μελωδίες του dancehall, του hip hop και της reggae fusion που έχει χτίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξάλλου Σάγκη δεν μένει στην Τζαμάικα, μένει στη Νέα Υόρκη και δεν ήταν και πρώτη φορά που είχε συνεργαστεί με τον Sting. Με τον Sting, ο οποίος Sting το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ότι του αρέσει πάρα πολύ η reggae. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην του αρέσει η reggae μουσική, να μην είχε επηρεαστεί από τον ήχο της reggae, και δεν μιλάω μόνο για το βαθμό και για τον ήχο που είχε φτιάξει ο Bob Marley και οι Scatterlights, αλλά μιλάω γενικά για ένα μουσικό περιβάλλον που υπήρχαν από την εποχή των Toots and the Maytals και αργότερα, και φυσικά σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον πλανήτη που έχουν ανοίξει με τον ήχο της reggae και φυσικά με τον ήχο του dancehall και με όλες αυτές τις επιρροές που έχουν βάλει σήμερα πάνω στη μουσική. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Sting. Ο Sting, ο οποίος από αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει καταλήξει, και βέβαια ένας καλλιτέχνης που παίζει 50 χρόνια μουσική, να κάνει από κινηματογραφικά έργα μέχρι μουσικές δωματίου που έχει κάνει ο ίδιος, acoustic set, πράγματα τα πάντα, και βέβαια να έχει ως signature song το Every Breath You Take. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Σάγκη και με οποιονδήποτε άλλο. Ότι ακριβώς έκανε η Μον Λαφέρτε πριν από μερικά χρόνια παρέα με τον Χουάνες.

είναι Μόμπι, λοιπόν. Μόμπι θα τον δούμε στην Αθήνα 1η Ιουλίου. Έρχεται για μια και μοναδική συναυλία. Με τον Κριστόφ Μαέ. Πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγε λίγε λοιπόν και Lucky Again, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Λίγε λίγε είπαμε να επιστρέψουμε έτσι και να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα με αυτή την πολύ βραβευμένη Σουηδική τραγουδίστρια, καλλιτέχνητα, σε μια σπάνια συναυλία στην Αθήνα. Θα την δούμε 22 Ιουνίου να εμφανίζεται στο Ηρώδειο και θα είναι και ωραίο live, βέβαια, με πολύ άριθμους ακροατές, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι σβήνει έτσι ένα συναυλιακό αποθυμένο ετών, γιατί πολύ είναι ο κόσμος που ήθελε να βρει και να δει και να ακούσει ζωντανά αυτή την ανεξίτηλη φωνή πίσω από το I Follow the Rivers και κομμάτια όπως το No Rest for the Week και το Never Learn. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live Alive, On Demand, Mixed, Podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και μιας και μιλάμε για την πλατφόρμα Ερτέκο, διαβάζω ότι στα νέα EBU Live Sessions από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανέβει, θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς σε λίγο, το Ερτέκο μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Κόσμος παρουσιάζει τον Jonathan Jeremiah σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το MDR Culture Studio Sessions. Είναι μια συναυλία που είναι διαθέσιμη για ακρόαση για όλους εσάς στην πλατφόρμα Ερτέκο από σήμερα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ούτως ή άλλως τον Jonathan Jeremiah το ξέρουμε, έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να συνδυάζει τη soul, τη folk και αυτό το σύγχρονο ήχο, και έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή. Οπότε από σήμερα μπορείτε να ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο τον Jonathan Jeremiah ζωντανά από την ηχογράφηση που έκανε στο MDR Culture Studio Sessions. Think. Στο remix το Synapson.

Καταγερούς Σύναψον έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές και έχουν κάνει και εξαιρετικά remix. Εξάλλου, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από 2 με 3 χρόνια, οι Σύναψον έστειλαν μια φορά το μήνα ένα mix set που ονομάζεται The Boomtown Club. Και ήταν όλες οι επιρροές που είχαν από τον ήχο, από τη Δυτική Αφρική, από τη Σενεγάλη και από τους καλλιτέχνες που είχαν ούτως ή άλλως προωθήσει, είχαν δουλέψει μαζί. Και αρκετές φορές μάλιστα μαθαίναμε και τραγούδια, διαμάντια, τα οποία τα έβγαζαν είτε από τη Λατινική Αμερική, είτε από τη Γαλλία, είτε κομμάτια δικά τους, είτε κομμάτια σε mix ή unmix. Αυτό οι Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers τα τελευταία χρόνια. Σύναψον το έχουν, όπως και αρκετοί άλλοι Γάλλοι DJs, παραγωγοί, remixers και beatmakers τα τελευταία χρόνια, και αποκτά ιδιαίτερο

μπορούσε να θεωρηθεί cover band. Δεν είναι όμως. Είναι μια μεγάλη μπάντα με πάρα πολύ κόσμο, Leonid and Friends, και εδώ διασκευάζουν φυσικά εξαιρετικά το I Say a Little Prayer. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Jazzy B και παρέα του. Τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει στην Κλαουδία Μάτολα. Η ψυχή των Soul to Soul, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς από την Αντίγουα. Και ο ίδιος μάλιστα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 και του 70 και δημιουργήσε ο ίδιος την καριέρα του όταν ο Jazzy B εργαζόταν για έναν μουσικό, τον Tommy Steele, ως χειριστής κασετοφόνου, παρακαλώ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έβαλε το Rastafari όνομά του, Τζαρίκο. Και μέσα στη δεκαετία του 80 δημιούργησε το Soul to Soul. Soul to Soul που θα τους δούμε στην Χαλκιδική, στα Sunny Festival, στις 8 Αυγούστου.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.
4: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Yellow Moon, Yellow Moon. Αυτή είναι οι Neville Brothers. Ο Άρον Νέβιλ, εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδού κατά στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτή είναι η Carmen Consoli. Παρέα με την Ορλένα Βανώνη. Στο αξεπέραστο λαμπουταμέντο.

Τι ωραίο τραγούδι, το Λαμπουταμέντο. Όσες φορές και να το ακούσουμε, κάποιοι το έμαθαν από το Ocean's 11, Ocean's 12, νομίζω στο 11 ήταν, γιατί και τα τρία είχαν εξαιρετική μουσική μέσα και επανήλθε, αν θέλετε, αυτή η μελωδία, έτσι τον έλαβαν όλοι ξανά από τη δεκαετία του 70. Και αυτός είναι ο Bruno Mars. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και πολλών άλλων τραγουδιών, επιτυχιών, στο ολοκένουργιο tour που ετοιμάζει.

Αυτός λοιπόν είναι ο Bruno Mars. Bruno Mars που όπως είπαμε βγαίνει με το Romantic Tour, με το tour για να παρουσιάσει το τελευταίο του άλμπουμ και φυσικά όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έρχεται στην Ευρώπη, μέχρι τις 31 Μαΐου ήταν και στον Καναδά, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα εμφανιστεί βέβαια στο Stade de France, στο Saint-Denis, στις 18 Ιουνίου. Δηλαδή περνάνε αυτές τις μέρες που παίζει ο David Guetta και έρχεται στην Ευρώπη, όπου θα εμφανιστεί για δύο μέρες στη Γαλλία, θα πάει στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Wembley, που όλες τις συναυλίες είναι sold out. Καλά, είναι όλος έτσι κι αλλιώς sold out, και βλέπω την περιοδία του να φτάνει μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, όχι στην Ευρώπη, αλλά επιστρέφει μετά στην Αμερική, και βλέπω και μεγάλο setup, δηλαδή έχω μπει μέσα στην επίσημη σελίδα του, έχει 25 τραγούδια, θα είναι πάνω από 2-2,5 ώρες το live. Αν βάλουμε μέσα ότι θα τραγουδήσει στην Ευρώπη και με τη Ράι και με άλλους καλλιτέχνες, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. On My Soul λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ. Φανταστείτε, μετά το On My Soul παίζει 24K Magic. Θα είναι πραγματικά magic αυτό το trip και αυτό το tour που κάνει ο Bruno Mars, όπου για τις συναυλίες μόνο στην Ευρώπη εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια μέσα σε 3 ώρες. Και ακούγοντας λίγο το On My Soul, μου θύμισε ιδιαίτερα ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70. Για να δείτε τι καλό είχε κάνει ο Curtis Mayfield όταν έγραφε και ηχογραφούσε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο για την ψυχεδέλεια και τη funk, ή αλλιώς όπως το ονόμασε ο ίδιος, Progressive Soul.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Angie Stone. Μου λέτε έξω ότι αρχίζει και βρέχει. Το είπαμε, φίλες και φίλοι, θα βρέξει. Να μην το είπαμε. Το είπαμε. Ακούω όλη αυτή τη μέρα βροχές, καταιγίδες, χιόνια. Εντάξει, είναι παιδιά 12 Ιουνίου, θα βρέξει και μια μέρα. Αύριο δεν θα βρέξει, αύριο το βράδυ δεν θα βρέξει. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο στο Chris Isaac μια χαρά θα είναι. Και την Κυριακή πολύ τυχερή μπορεί να πάνε για καλαμπάνιο.

Angie Stone. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδόκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία και φυσικά για την ακρόαση. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι ζωντανός το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Έχετε καλό κακού σήμερα μέχρι αργά το βράδυ λίγο την ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε έξω. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Παπιδόκαλο που ήταν στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Τσι Κορία, Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης, περκασιονίστας. Εδώ σε ένα live Γουασιγουάρο, μέλος της μπάντας του Miles Davis στα τέλη της δεκαετίας του 60. Συμμετείχε εκεί τότε στην γέννηση του κινήματος του Jazz Fusion. Και μαζί με McCoy Tyner, Herbie Hancock και Keith Jarrett θεωρούνται έτσι οι post John Coltrane μουσικοί. Γεννιέται σαν σήμερα στο Chelsea της Μασαχουσέτης. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

0: cooking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo.
1: Ο Ντίν Μάρτι το 1954 τραγουδούσε Μάμπο Ιταλιάνο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ Παρασκευής 12 Ιουνίου Ιταλιάνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Και μια εκπομπή αφιερωμένη στη Σεσίλια βεβαίως, που έχει σήμερα γενέθλια. Ποια είναι η Σεσίλια? Να τη Σεσίλια. Τζοντασάν.

Λοιπόν, η εταιρεία Inner Sense συμπληρώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης. Το γιορτάζει με ένα διήμερο φεστιβάλ. Ήταν τρεις μέρες, έγιναν δύο. Λοιπόν, κάποιοι headliner, δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. Στο Πλήφ αύριο και το Σάββατο και την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο, 13 και 14 Ιουνίου, δώσαμε προσκλήσεις για τους Grand Dayson την Κυριακή. 30 χρόνια, εκατοντάδες βραδιές, από την πρώτη βραδιά το 96 στο Άλσος. Το Σάββατο ελληνικό rap, headliners, ρασιοναλίστα, Σταφ Λάθος, Twin Sanity, Tiny Jackal. Αφιερωμένη μέρα αυτή στο ελληνικό rap. Και την Κυριακή Groundation που ανήκουν στους θρύλους παγκόσμια ρέγγε. Δεκαμελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, ολοκαίνουργιος δίσκος, Candle Burning, τις αποσκευές τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδίας.

Βρετανός καλλιτέχνης David Hockney πέθανε σε ηλικία 88 ετών, σχεδόν 89. Πλήρης ημερών, μια προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης, οι πίνακες του με τέτοιο φως, τέσσερα χρώματα. Ζωγράφος, χαράκτης, φωτογράφος και σκηνογράφος. Άπειρα τα βραβεία. Και ένα έργο που έχει εκτεθεί σε πολυάριθμες συλλογές σε όλο τον κόσμο. Tate Gallery στο Λονδίνο. Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Pompidou στο Παρίσι. De Young San Francisco. Και το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη, Cool with Two Figures, το 1972, όταν έγινε η πώλησή του, χάρισε στον David Hockney το ρεκόρ για τον πιο ακριβοπληρωμένο πίνακα εν ζωή δημιουργού. Είχε φτάσει σχεδόν στα 100 εκατομμύρια.

είχε ενδιαφέρον να δείτε συνεντεύξεις του Hockney, το πόσο απλός ήταν. Το ότι όλοι θα ήθελαν να είναι καλλιτέχνες. Ότι ένας καλλιτέχνης δεν ήθελε απαραίτητα να γίνει πολιτικός, ένας πολιτικός θα ήθελε να είναι καλλιτέχνης. Που παρότι επηρέασε τον κόσμο της τέχνης της δεκαετίας του 60, συνέχισε να γεμίζει τις αίθουσες των μουσείων και των γκαλερί για περισσότερο από μισό αιώνα. Και είχε ένα απλό κανόνα. Ζωγράφιζε τα πράγματα.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος.

Σιζάρα Άγκορ, A Thousand Cases Deep, και καλλιτέχνης και τραγουδίστρια. Εδώ είναι πάρα από με Αλφα Σακλέη. Από το άλμπουμ Take It to the Streets, My Beautiful City.

Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram. Διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Ο τίτλος ολόκληρος, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Πέρασαν 25 χρόνια. Συνέφλερη, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχετε χρόνο, μπαίνετε στο Instagram. Δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταπληκτική συνεργασία Τσικορία Bobby McFerrin. Τα μαγικά που κάνει με τα φορητικά του Bobby McFerrin και τα μαγικά δάκλα του Τσικορία στο πιάνο. Armando's Rumba ήταν αυτή που ακούσαμε. Outer National, πίτζον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Afrobeat.

καλύτερη μέρα του χρόνου έρχεται ο David Byrne. Το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος συνεργάζεται με το Release Athens. 10 χρόνια release, 30 χρόνια δράσης το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος. Και ο frontman των σπουδαίων Talking Heads έρχεται στην Αθήνα.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

που κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάρτιο από τον Etienne de Crécy, ένα τραγούδι που είχε μείνει στο σιρτάρι για πάρα πολλά χρόνια, και κάλεσε τον Damon Albert, έρχεται, Gorillaz, ένα άλμπουμ με τίτλο Warm Up, με πολλές συνεργασίες, Masterpiece, Alexis Taylor από τους Hot Chip, Quero Quero Bonito. Το Rising Soul λοιπόν βρήκε τον προορισμό του σε αυτό το άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίους στίχους. Η συνέχεια στον Brad Delp, που έφυγε νωρίς και λίγο έτσι απροσδόκητα, ήταν ο lead singer των Boston, αυτή η καταπληκτική μπάντα η οποία δημιουργήθηκε εκεί τη δεκαετία του 70. Τραγουδούσε βεβαίως τα πρώτα άλμπουμ Boston, Don't Look Back, The Third Stage, και θα ακούσουμε το πάρα πολύ βεβαίως πολύ γνωστό More Than a Feeling. Σύνθεση του Tom Scholz, 1976. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που όταν σηκώνεις ένα κύπελο, μια κούπα,

αύριο στο Λεκαβιτό ανεβαίνει ο Chris Isaac και πάρα πολλοί κόσμος. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, μια μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η καταπληκτική φωνή. Μαζί του το πιστό του συγκρότημα, η Silverstone. Και βεβαίως περιμένουμε να τραγουδήσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, από το Blue Hotel, Somebody's Crying και βεβαίως το Wicked Game.

Still Corners εδώ με τον Μπάμπη Δούκαρο. Απολαύσαμε αυτή τη μελωδία στο τέλος. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ρουμπίνη Σταγκουράκη. The Mavericks, Recuerdos. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Καραγωνάκη. Και βεβαίως μείνετε στον κόσμο μας το Σαββατοκυριακό. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κοσμός 93,6.
7: Κοσμός 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Μεγαλώσαμε αυτό εδώ με τίτλο Rose Rouge, το κομμάτι του Saint Germain ή αλλιώς Ludovic Navarre που έσκασε στη δισκογραφία μέσα στο 1995 και εννοείται ότι τάραξε τα νερά με τις μουσικές του. Εδώ ο Nightmares on Walks του κάνει το χατήρι και φτάνει μέχρι τη Γαλλία για να ρημιξάρει αυτό το re-rap κομμάτι με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Κάθε μέρα από τα μεσάνυχτα έως τις 2 βρισκόμαστε παρέα στον Νίκο Αντοχής.

Ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και θα φύγω με τη μητέρα Αφρική, η οποία έρχεται από τον Ρομπέρτο Λοντόλα, DJ και παραγωγός, ειδικεύεται στις μουσικές της Ibiza και φτιάχνει αυτό εδώ.

για να επιστρέψουμε στην Γερμανία και να δούμε τι ακριβώς ηχογραφείται εκεί. Μια Βραζιλιάνα ηθοποιός και ένας τραγουδιστής συμπράττουν μαζί, κάνουν ντουέτο τους Κούριο Κούριο και φέρνουν μαζί και τις μουσικές τους Μπέμ και Ρέρ, που θα πει ο αγαπημένος. Όλα αυτά να ηχογραφούνται στην Γερμανία. Κούριο Κούριο είναι ο τίτλος του ντουέτου.

Η προηγούμενη δουλειά του Glenn Miskin, παρέα με τον Palov, ο οποίος ρεμίξαρε το συγκεκριμένο Big Boss in a Small Town, και ο Soul Sugar μαζί τους.

Μέσα στο 2026 οι Κούριο Κούριο έρχονται μαζί με τη Λουίζα Μοντέιρο, η οποία είναι γεννημένη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στην πραγματικότητα εμπνέεται πολύ από το Αφρομπίτ, έτσι συναντάει τον Μίτσαν Γιακούμπ αλλά και την Λούρντες. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον παράδεισό μας. Η Σαντέ είναι εδώ σε ένα disco re-edit. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

κάθε ελπιδοφόρα κρύβεται σίγουρα η μουσική του Ιμπραήμ Μαλούφ. Bring the Light είναι το επόμενο σικλάκι που κυκλοφόρησε μόλις.

Ντου Μαριάμ και η ορκέστρα τους Super Volta. Όσο για τον Σέρβο, έρχεται από την Ιταλία να πειράξει πολύ τον Τζόνι.

πολύ ωραία που μόλις ανακάλυψα είναι και αυτό των Palenque Records. Power Play το λες. Η Radio Malembe ρεμιξάρουν και το πίνα Μαδούρα αποκτάει άλλη

Οι μουσικές της γιορτής. Έτσι κι αλλιώς, για να γιορτάσουμε χρειαζόμαστε τις μουσικές μας. Ντανσέ τώρα. Μπακάρ, Μαρ και Καλίφ. Στα ωραιότερα. Από το

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Να δώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς στα Family Cosmic Sounds, παρακαλώ. Καλό ξημέρωμα, να περάσουμε όμορφα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.